μοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

Μείνω σορίζοντας τα χρόνια παπομένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστέρου του νου.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του Ινκεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Ινκεφαλονιά 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: ξυντάω, ξυντάω.
1: Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη ανακοίνωσε η αγγλική Hull City. Ο 19χρονος διεθνής μέσος που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Στην ομάδα της Premier League θα έχει συμπαίκτη τον διεθνή τερματοφύλακα Κωνσταντίν Τζολάκη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά έθερος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πέντε χρόνια χωρίς τον Μίκη. Πέντε χρόνια χωρίς τον Μίκη όλης της Ελλάδας. Πέντε χρόνια χωρίς τον παγκόσμιο Μίκη Θεοδωράκη.
1: Βασικά ο Μίκης δεν έφυγε ποτέ. Μέσα από τις μουσικές του εννοώ. Δεν μπορεί να ξεχαστεί ο Μίκης Θεοδωράκης. Σαν σήμερα άφησε τελευταία του πνοή ο Μίκης Θεοδωράκης. Γι' αυτό και ο Ιωσήφ έβαλε και αυτό το τραγούδι που το λατρεύω. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω και πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι μελωδία, είναι μουσική, είναι... Τι να πεις, είναι... Αυτό το έργο του Μίκη Θεοδωράκη είναι ανυπέρβλητο πραγματικά.
0: Ένα κομμάτι Ελλάδας. Αυτό είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Και σήμερα λοιπόν, έτσι σαν έναν ελάχιστο φόρο τιμής και μνήμης, η εκπομπή θα είναι γεμάτη και από τα τραγούδια, από τις μελωδίες του, αλλά και από τα λόγια του. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τι κάνεις τη Χερούλα?
1: Τυχερούλα εγώ γιατί?
0: Χερούλα εσύ είσαι μια τυχερούλα.
1: Εγώ? Γιατί το λέει, ξέρεις κάτι?
0: Ξέρω εγώ τι λέω παιδιά. Quiz νωρίς από την αρχή της εκπομπής. Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα. Περιμένω απαντήσεις. Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα. Ποια είναι?
1: Δεν πάει κάπου το μυαλό μου.
0: Δεν πάει κάπου το μυαλό σου. Τυχερούλα.
1: Εγώ είμαι.
0: Τυχερούλα. Να μας θυμηθείς τώρα, είναι τη βασιλεία σου όμως, να μην μας ξεχάσεις.
1: Είμαι εγώ Κρίσος.
0: Δεν ξέρω, εγώ έβαλα το quiz, θα μας πούνε οι ακροατές εδώ.
1: Δεν ξέρει κάτι που δεν ξέρω.
0: Μήπως
1: δουλεύω τσάμπα από χόμπι και δεν το ξέρω. Αν δεν το ξέρω, αν πάει κοιτάξτε τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς.
0: Θα στα πω όλα, Τυχερούλα, θα στα αποκαλύψω.
1: Α, γι' αυτό πρωί με ρωτά μου λέγες αυτή.
0: Εγώ την ξεκίνησα από νωρίς, παιδιά, από την ώρα που ήρθε με το καφεδάκι στα χέρια. Μπαίνει μέσα, της λέω Τυχερούλα. Μπα, τι έγινε μου? Τυχερούλα, της λέω. Θα μας δώσεις και εμάς τίποτα. Τι να σου δώσω, παιδάκι μου, μου λέει. Εγώ δεν έχω πάρει τίποτα. Και ούτε πρόκειται να πάρω το επόμενο διάστημα. Άστα αυτά, της λέω τα σάπια. Ξέρεις εσύ. Έρχονται.
1: Κάτι ξέρει ο Καλαμαράκης και δεν μου το λέει να ξέρετε. Με αφήνει σε αγωνία. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Θα στα πω λοιπόν όλα αναλυτικά στη συνέχεια μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που έχουμε σταχυολογήσει και έχουμε βάλει σε μία σειρά εδώ με την κυρία Κάτζου. Και ακρίβεια και πληθωρισμός και τρόφιμα και καύσιμα και...
1: Κλάψε με, μάνα, κλάψε με, τη νύχτα με φεγγάρι. Ωραία και την αυγούλα, έχω να πω. Εγώ πολύ ο δύσκολος χειμώνας θα είναι αυτός, να το ξέρετε. Αλλά δεν μπορώ άλλη δυσκολία. Δηλαδή το ακούω αυτό με το δύσκολο χειμώνα πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Αλλά πραγματικά οι αυξήσεις σε πολλά επίπεδα και αυτά που γίνονται είναι. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ. Προσπαθούσα να δω κάτι στατιστικά και λέω. Πες
0: τα μερικά σου λόγια.
1: Να το πω. Παθαίνω κεφαλικό όταν βλέπω. Δηλαδή.
0: Μπλοκάρι λίγο. Εγώ θα σου το πω με μία φράση. Την οποία άκουσα χθες από αναλυτή. Οικονομικό αναλυτή. Το μοναδικό που είπε, παιδιά, είναι ότι έρχεται το χειμώνα ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Είναι ο συνδυασμός των τιμών του ρεύματος, ενέργεια δηλαδή, ηλεκτρικό, φυσικού αερίου και καυσίμων. Μας περιμένει λοιπόν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αυτό το χειμώνα.
1: Πραγματικά περαστικά.
0: Οπότε καταλάβατε, και θα μου πείτε γιατί οι άλλοι χειμώνες ήταν καλύτεροι. Όχι, δεν ήταν καλύτεροι και οι άλλοι δύσκολοι. Ήτανε όλοι με εκρηκτικά κοκτέιλ είναι, αλλά αυτός από ό,τι φαίνεται θα είναι κομματάκι πιο δύσκολος. Και όπως πάρα πολύ σωστά είπε νωρίτερα και η Κάτζου.
2: Κλάψε με, μάνα, κλάψε με, τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό? Ωραία και την αυγό.
1: Έτσι θα τραγουδάμε όλοι το χειμώνα. Όσο νούπο δηλαδή, περίμενε να δεις.
0: Το γνωστό λοιπόν αυτό παραδοσιακό άσμα.
1: Αλλά εγώ θα είμαι Κρίσος και δεν έχω ανάγκη από όλα
0: αυτά. Εσύ, άσε,
1: θα είμαι σε άλλο επίπεδο.
0: Εκτός συναγωνισμού, Κάτζου. Θα τα πούμε λοιπόν για την ακρίβεια, όπως θα πούμε και για τις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας που πλέον βρίσκονται στα άκρα μετά τις κατηγορίες της Γερμανίας προς τη Ρωσία ότι είναι υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο Λειψία στις αρχές του Αυγούστου. Και για την συνέχεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, χτυπάνε οι Αμερικανοί, χτυπάνε οι Ιρανοί. Ο Τραμπ επιμένει ότι θα αφανίσει το Ιράν. Φυσικά θα αναφερθούμε και στο σχέδιο κόμβο, το οποίο τέθηκε χθες σε λειτουργία. Βγήκε χθες σε λειτουργία, πρώτη μέρα.
1: Το περιμένω, βρε παιδί μου, αλλά λέω το σχέδιο κόμβο. Αλλά ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να κάνω και μαγικά, κατάλαβες. Δηλαδή θέλω να πω, τι μαγικά να κάνω. Κάθομαι μέσα στο αυτοκίνητο στο τιμονάκι μου και κάθομαι εκεί στην κίνηση και περιμένω. Γιατί χθες έτσι έγινε. Γινόταν χαμός στους δρόμους το πρωί.
0: Εγώ λοιπόν πρέπει να σου πω, ενώ προχθές πέτυχα πολλή κίνηση.
1: Μετά το μεσημέρι
0: στην
1: δεν...
0: κάθοδο τη Κηφισίας, χθες το πρωί κατέβηκα μια χαρά.
1: Δεν ήταν ο κόμβο.
0: Αέρα.
1: Ο κόμβος,
0: δεν ξέρω.
1: Μπράβο αν ήταν ο κόμβο.
0: Δεν το γνωρίζω. Πάντως χθες τουλάχιστον το πρωί, δηλαδή μετά

0: Σήμερα λοιπόν η παρουσίαση. Κοίτα, υπάρχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι πρώην ΖΕΙ, ΣΥΡΙΖΕΙ θα πάνε εκεί. Γιατί ακούγονται διάφορα. Θα πάνε, ποιοι θα πάνε, γιατί όσοι πάνε, με έναν τρόπο θα είναι στα ψηφοδέλτια, θα είναι συνοδοιπόροι με τον Αλέξη Τσίπρα, λέω εγώ. Και την ίδια στιγμή λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται. Γιατί το μεσεπόμενο Σαββατοκύριακο ανεβαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ο οποίος έδωσε χθες συνέντευξη στο Open, στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, είπε πολλά, τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια και με τη βοήθεια του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του Κώστα Τσουκαλά. Έχουμε και τον μπιφ ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και
0: καλά,
1: τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια.
1: Και έχει προκύψει νέο θέμα σχετικά με την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Εκεί όπου εμφανίστηκε σε αυτή την πλατφόρμα η επιλογή Άρεν, Θήλη, Άλλο, Ακαθόριστο.
0: Και εκεί το πήρε ο κύριος Σαμαράς και εντάξει, βρήκε την ευκαιρία.
1: Και τι είπε ο κύριος Σαμαράς?
0: Ότι η κυβέρνηση προωθείται εγώ κατσέτα.
1: Και ότι το μοναδικό ακαθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης
0: της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό. Λοιπόν, όμως απάντησε και όχι οποιοδήποτε. Ο υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και των στενών. Του στενού κύκλου του μέχρι πρώτον του Αντώνη Σαμαρά. Δεν το έχει κρύψει ο κύριος Γεωργιάδης, το ξέρουμε όλοι. Το απάντησε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή έχουν βγει, ξαναλέω, έτσι,
1: τα
0: μαχαίρια.
1: Όλα, όλα στη συνέχεια εδώ, παιδιά.
0: Και την κυρία Κουφονικολάκου που
1: σε δουλειά να βρισκόμαστε.
0: Κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς.
1: Είπε η κυρία Κουφονικολάκου ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
0: Δεν ασχολούμαστε, λέει.
1: Και εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Αξιωτικά το είπε αυτό, λέω, ότι εμείς έχουμε. Το αντίπολο μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, παιδί μου, γιατί σου λέει το ΠΑΣΟΚ κάνει αντιπολίτευση σε εμάς. Ναι. Αντί να κάνει, λέει, στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό λέει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Του κόμματος δηλαδή, και όχι της ελληνικής αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Και είχαμε και αυτή την ιστορική στιγμή στην Επιτροπή της Βουλής. Εκεί όπου βρέθηκε προεδρεύουσα η κυρία Σοφία Βούλτευση.
0: Ναι.
1: Και είχε μια κόντρα ιστορική με τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Απόσπασμα της οποίας κόντρας θα ακούσουμε στη συνέχεια για να την απολαύσουμε όσο μπορούμε, δηλαδή περισσότερο.
0: Να το απολαύσουμε.
1: Γιατί είναι και ο χρόνος λίγο περιορισμένος.
0: Τι να πούμε, δεν βάζει και γλώσσα μέσα του. Λοιπόν, και επίσης βέβαια να δούμε τι γίνεται με την σχέση Ελλάδας-Τουρκίας, τις προκλήσεις της Τουρκίας, την βαριά ενόχληση της Τουρκίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, την άβδεξη χθες που έβγαλε για κάποιες έρευνες και την αντινάβδεξη της Ελλάδας. Υπάρχει εκεί θέμα. Έτσι. Έχει αλλάξει τελείως το τοπίο στα ελληνοτουρκικά. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Πάντως έχει ανέβει το θερμόμετρο όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά.
1: Καλημέρα στον Νίκο Δοσάνση. Η επικίνδυνη κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας, λέει, φανερώνει η ένταση, και έτσι είναι, και είναι μια ανησυχητική κατάσταση η οποία διαμορφώνεται. Ακού τώρα, πουλάκι μου.
0: Ναι, πουλάκι μου, είχε το κάνει επίτηδε. Το κάνει επίτηδε.
1: Τα έκλεισα εγώ.
0: Ναι, όχι, εντάξει. Ωραία, μια χαρά όλα.
1: Καλημέρα και στη Γιούλα, στα Μελίσια. Να είσαι καλά, Γιούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Θανάση, ο οποίος μας ακούει στην Ιαπωνία. Να είσαι καλά, Θανάση. Καλώς βρεθήκαμε και αυτή τη ραδιοφωνική περίοδο. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη, στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιλτιάδη. Να είσαι καλά, Μιλτιάδη. Τι έγινε με την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών? Υπάρχουν ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ,
0: κοίτα,
1: βλέπετε μειώσεις.
0: Να μας στείλουν οι ακροατές μας, γιατί εγώ ακούω τους περισσότερους να λένε ότι μπορεί να είναι μια καλή πρωτοβουλία, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπουν καμία διαφορά. Και εμένα αυτό που με έχει βγάλει από τα ρούχα μου, με έχει κάνει έξαλλη, είναι σε όλα τα ρεπορτάζ των καναλιών εχθές, αυτό που έλεγαν οι συνάδελφοι που κάναν τα ρεπορτάζ είναι ότι ενώ τον Ιούλιο υπήρχε μια συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα σουπερμαρκετάδες, βιομηχανούς κτλ. Να κρατήσουν σταθερές τιμές, τις αυξήσανε. Και τις αυξήσανε αρκετά. Με αποτέλεσμα όταν ξεκίνησε αυτή εχθές, προχθές η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών, έτσι, η συμφωνία κυρίων, οι τιμές ουσιαστικά, αφού είχαν αυξηθεί τον Ιούλιο που δεν έπρεπε να αυξηθούν, να είναι αυξημένες, αντιμειωμένες.
1: Άρα βρήκανε λοιπόν την ευκαιρία να ανεβάσουν τιμές Ιούλιο μέχρι και τέλος Αυγούστου.
0: Είναι ντροπή αυτό το πράγμα.
1: Και τώρα λοιπόν σε κάποιους από αυτούς τους κωδικούς παρουσιάζεται μία μείωση η οποία είναι πλασματική. Αυτό καταγγέλουν και καταναλωτές και καταναλωτικές οργανώσεις.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά και κόμματα τα οποία έχουν ψάξει το θέμα.
0: Το ΠΑΣΟΚ νομίζω δεν είναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον αυτό ανέφερε 30 κωδικούς στους οποίους έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο.
0: Εγώ θα πω λοιπόν ότι αυτό μας το λέγανε εδώ οι ακροατές για τις αυξήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο εδώ στο ραδιόφωνο. Και το είχαμε πει και σε εκπομπές που έκανα και με τον Σπύρο τον Παπαδάκη. Λοιπόν, και εγώ τότε είπα, έλεγχοι θα γίνουν. Γιατί, αν είναι να παίρνεις μια σωστή απόφαση, να πηγαίνεις σε μια πρωτοβουλία, μια εθνική, επειδή μου, συμφωνία για μείωση τιμών, και πριν άρχισε να εφαρμόσει το μέτρο, κάποιοι να ανεβάζουν τις τιμές, πάλι κερδοσκοπώντας, πάλι εσχροκέρδια, τότε κάνεις μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή, πραγματικά, δεν θα αλλάξει ποτέ αυτή η χώρα.

0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν οι πολίτες, οι πρώτες αντιδράσεις για αυτή την πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Οι πολίτες που θα ακούσουμε μίλησαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Είναι μέσα από το ρεπορτάζ λοιπόν που μεταδόθηκε από τον Αντένα. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες.
1: Δεν υπάρχουν καρτελάκια.
2: Δεν υπάρχει τίποτα διαφορά.
3: Καμία.
4: Είδα τα μπελάκια, αλλά αυτά είναι από παλιά.
5: Δεν υπάρχουν καινούργια που
4: όχι,
5: να λένε.
4: Όχι.
6: Θεωρώ κιόλας ότι είχαν ανεβεί από την προηγούμενη εβδομάδα οι τιμές ώστε να μην να καλυφθεί, ας πούμε, το κενό.
7: Περισσότεροι ήταν κάτω, χαμηλά στο ράφι, οπότε πρέπει να σκύψεις να το δεις.
1: Εδώ είναι, γράφει δίπλα την τιμή και τη μείωση δίπλα.
8: Δεν τελειώνει ποτέ η ακρίβεια. Η μισθή είναι η ίδια και η ακρίβεια ανεβαίνει.
0: Αυτό που λένε λοιπόν οι καταναλωτές είναι ότι σε άλλα σούπερ μάρκετ υπάρχουν τα μπελάκια, σε άλλα δεν υπάρχουν καθόλου και σε άλλα υπάρχουν από το προηγούμενο διάστημα. Άκουσες και την κυρία που λέει ότι είναι κάτω-κάτω, πρέπει να σκύψεις. Δηλαδή τώρα και μια γυναίκα, ας πούμε, μεγάλη, τι θα κάνει τώρα, θα πέσει κάτω στο πάτωμα για να δει το ταμπελάκι.
5: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και άνθρωπος που πάει εργαζόμενος, εργαζόμενη μητέρα, η οποία πάει γρήγορα να πάρει τα βασικά για να γυρίσει τα παιδιά της, θα κάθεται να κοιτάει κάτω-κάτω τα ταμπελάκια. Λοιπόν, λίγο να σοβαρευτούμε. Πραγματικά. Αλλά εμένα με έχει κάνει έξαλλη και θα το ξαναπώ, το ότι πάλι οι εξυπνάκηδες έκαναν αυτό που κάνουν χρόνια, δηλαδή ανεβάσαν πριν τις τιμές, πριν ξεκινήσει αυτή η για μένα θετική, σωστή, έτσι, απόφαση να υπάρχει μείωση τιμών σε συγκεκριμένους κωδικούς. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Δηλαδή, ξαναλέω, ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν, κάνουν τη δουλειά τους, γιατί αλλιώς είναι ακρίβως στο νερό.
0: Είναι δώρο-άδωρο, ρε παιδί μου.
5: Αυτό.
0: Είναι όντως θετική πρωτοβουλία. Δηλαδή, πραγματικά, εάν υπάρχουν μειώσεις, γιατί υπάρχουν οι καταναλωτές, εγώ άκουσα σε διάφορα ρεπορτάζ να λένε ότι ναι, είδαμε μειώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα. Και μάλιστα από αυτά που χαρακτηρίζονται ως βασικά αγαθά για ένα νοικοκυριό.
5: Ναι.
0: Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις καταγγέλνουν αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι είχαν αυξηθεί οι τιμές Ιούλιο και Αύγουστο και τώρα ξαφνικά εμφανίζεται ως μείωση κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Και από την άλλη ότι δεν υπάρχουν τα μπελάκια. Καλημέρα και στην Ελένη, καλό μήνα και σε σένα. Για ποιες τιμές λέει, μιλάμε? Ακριβώς τα ίδια χρήματα δίναμε, τα ίδια δίνουμε, μη σας πω και παραπάνω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης φυσικά αναφέρεται στο Μίκη Θεοδωράκη. Κάθε χρόνος λέει που περνά λείπει και περισσότερο ο Μίκης. Ενώ ο Δήμος από το Βάλλο έχει μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα για την κυρία Βούλτεψη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Για ποιο λόγο λέει να πληρώνει κάποιος Netflix όταν γίνονται τόσο ωραία πράγματα στη Βουλή όπως θες με την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Βούλτεψη. Καλημέρα και σε σένα, Δήμο.
5: Πολλά μηνύματα έχουν αρχίσει και έρχονται για τα ταμπελάκια και για αυτή την εθνική πρωτοβουλία για μείωση τιμών. Και όλοι λένε ότι στα περισσότερα σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν ταμπελάκια. Αυτό διαβάζω. Και ότι οι τιμές δεν έχουν μειωθεί. Γιατί είχαν ανέβει το προηγούμενο διάστημα. Ξαναλέω, άμα ανεβάσεις κάτι το προηγούμενο διάστημα και δεν τα έκανες μείωση.
0: Όταν έχουν ανέβει αυτά τα προϊόντα τα τελευταία, μην πω πάρα πολλά χρόνια, εγώ θα σου πω 3-4-5 χρόνια. Όταν έχουν ανέβει 200% για παράδειγμα, ή το πρόσφατο αυτό διάστημα έχουν γίνει πάλι αυξήσεις, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για πραγματικές μειώσεις. Γι' αυτό λέει η Αμαλία για τους ελέγχους.
5: Εγώ ξαναλέω ότι η πρωτοβουλία είναι θετική. Είναι σημαντική. Το πρόβλημα της ακριβίας δεν είναι μόνο ελληνικό και μην αρχίζετε να γράφετε. Είναι έτσι με αυτά που γίνεται στη γειτονιά μας, γιατί η Μέση Ανατολή γειτονιά μας είναι. Με το πετρέλαιο σε αυτά τα επίπεδα, με το ρεύμα και το φυσικό αέριο σε αυτά τα επίπεδα. Δεν είμαστε μόνοι μας αυτή την. Είναι μια παγκόσμια οικονομία. Και άλλες χώρες έχουν τέτοια προβλήματα. Τώρα, βέβαια, θα πει στατιστικά μετά ο Ιωσήφ. Αλλά θέλω να πω όμως ότι δεν είμαστε μόνοι μας εδώ. Το θέμα είναι αν κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την κατάσταση. Βεβαίως, τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης? Σου λέει, εμείς κάναμε μια πλατφόρμα. Το πόσο κάνει. Και εκεί μπορείς να μπαίνεις, έτσι, και να βλέπεις εύκολα τις τιμές. Αυτό λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και να σου πω κάτι, και αυτό σωστό είναι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, έτσι, και φίλοι και αυτά μπήκαν στο ποσό κάνει και συνέκριναν τιμές και πήγανε και αγόρασαν συγκεκριμένα είδη με μειωμένες τιμές. Εγώ εκνευρίζομαι με αυτούς που θέλουν να που κερδοσκοπούν. Με αυτούς εκνευρίζομαι. Όχι την πρωτοβουλία.
0: Και λέει ο Νικηφόρος για τα σούπερ μάρκετ και αναφέρει ένα συγκεκριμένο, υπάρχουν λίγα ταμπελάκια, ελάχιστα, που όμως όχι μόνο δεν γράφουν την παλιά τιμή ή τη μείωση, αλλά μερικές φορές δεν είναι και απόλυτα κατανοητό αν η τιμή είναι στο προϊόν Α ή στο διπλανό προϊόν Β.
5: Ωραία. Τότε θέλει πιο ευδιάκριτο να είναι το ταμπελάκι, καταλαβαίνω
0: εκεί
5: εγώ.
0: Εκεί δεν θέλει ελέγχους λοιπόν.
5: Ελέγχους, ναι. Εντάξει, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουν τους ελέγχους έτσι ώστε να δούμε τι συμβαίνει. Από την άλλη, πρέπει να ξαναλέω ότι και η πλατφόρμα πόσο κάνει λειτουργεί. Και λειτουργεί, δεν είναι πραγματικά αποτελεσματική. Και πάρα πολλοί μπαίνουν σε αυτήν την πλατφόρμα και πάνε και ψωνίζουν συγκεκριμένα προϊόντα από συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν μειωμένες τιμές.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη στην Ψαρίφορα Δαβιάνου. Να σε καλά, Παναγιώτη. Καλώς βρεθήκαμε. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Δεν είναι όμως μόνο τα τρόφιμα, δεν είναι μόνο τα προϊόντα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ και που θα σηκώσει μεγάλη συζήτηση, γιατί θα το δούμε σε πλήρη ανάπτυξη το μέτρο αυτή την εβδομάδα.
5: Έτσι, τώρα ξεκίνησε.
0: Ακριβώς, να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει αυτή την εβδομάδα για να βγάλουμε έτσι πιο ασφαλή συμπεράσματα. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε είναι να καταγράψουμε την δική σας εμπειρία από τις επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Όπως ο Νικηφόρος νωρίτερα, ο άνθρωπος μας έστειλε συγκεκριμένα τι αντίκρισε με τα μάτια του στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δεν είναι όμως μόνο τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, είναι και τα καύσιμα. Εντάξει. Εκεί όπου οι τιμές καλπάζουν. Σήμερα είδα την αμόλυβδη 2,089 εδώ στην Κηφισίας.
5: Είναι κοντά στο 96 σήμερα το Brent. Το λέω απλώς γιατί πάει όλο ταχώς για τα 100 δολάρια. Και αυτό καταλαβαίνετε ανεβάζει τις τιμές στην Αγγλία. Όταν είναι 95,34 αυτή τη στιγμή δολάρια το Brent. Είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή. Έχουν καταστραφεί υποδομές, γιατί διάβασα λιγάκι. Γιατί ανεβαίνει και το φυσικό αέριο. Και ο Ιωσήφ το ήξερε, εγώ το διάβασα. Γιατί έχει καταστραφεί. Έχουν καταστραφεί μεγάλες υποδομές φυσικό αερού στο Κατάρ. Από εκεί περνούσε το φυσικό αέριο. Από εκεί διοχετευόταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Αλλά πόσο είναι η βενζίνη, εγώ την έβαλα χθες 2,03. Κάτι τέτοιο την έβαλα. 2,04. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν. Ότι μιλώντας με παραγωγούς της αγοράς, τι μου έλεγαν, ότι αν τώρα είχε ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης, που ήταν πολύ πιο χαμηλά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το πέραμε με 1,09 ευρώ. Τώρα θα ήταν 1,75. 1,75. Και όσο συνεχίζει το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνετε ότι το 1,75 μπορεί να γίνει 1,80, μπορεί να γίνει 1,85. Γιατί? Είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς, γιατί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα στην ενεργειακή αγορά και γιατί η αγορά ενέργεια σπλήτεται από αυτόν τον πόλεμο. Αλλά καταλαβαίνεις τι σημαίνει 1,09.
0: Αμαλία μου, εγώ το καταλαβαίνω και καταλαβαίνω και τις καταστάσεις όπως έχουν διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.
5: Λέω, ναι.
0: Από εκεί και πέρα, ας πούμε, ακούω χθες δελτίο ειδήσεων του Open και πετυχαίνω ρεπορτάζ το οποίο λέει το ακόλουθο σχετικά με τα καύσιμα.
3: Οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα είναι από τις πιο υψηλές σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με έρευνα σε 150 χώρες, η Ελλάδα είναι η 12η ακριβότερη χώρα στην αμόλυβδη βενζίνη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Μπράβο μας, παιδιά, μπράβο μας. Είμαστε η 12η ακριβότερη στον κόσμο. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε πάει σε παγκόσμιο επίπεδο. 12η ακριβότερη στον κόσμο στην αμόλυβδη και 20η στο πετρέλαιο κίνησης. Εκεί είμαστε λίγο πίσω. Στο πετρέλαιο κίνησης πρέπει να βάλουμε λίγο τα δυνατά μας, δηλαδή να πλησιάσουμε. Αλλά κοντεύουμε εκεί στη 10. Μας περνάει το Μαλάουι, ας πούμε. Γιατί να μας περνάει το Μαλάουι,
5: ναι.
0: Λέω εγώ τώρα. Έτσι.
5: Ναι.
0: Είναι οι φόροι, θα μου πεις.
5: Ναι.
0: Εδώ είναι οι φόροι. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι ο ΦΠΑ που έρχεται και κατσικώνεται πάνω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
5: Ναι, αλλά φαντάσου να μην υπήρχε επιδότηση στο ντίζελ και στην αμόλυβδη. Έτσι. Τι θα γινόταν και πού θα ήταν οι τιμές. Και λέει η Νατάσα, δεν ξέρω για τα σούπερ μάρκετ, αλλά οι φούρνοι πάντως αύξησαν ήδη τα προϊόντα τους. Καλημέρα, Νατάσα μου. Γιατί και οι φούρνοι, τι να κάνουν οι άνθρωποι, με το ενεργειακό κόστος στο Θεό δεν βγαίνουν. Τι να κάνουν.
0: Ακριβώς.
5: Και πάρα πολλοί φούρνοι της γειτονιάς έχουν κλείσει. Από εκεί και πέρα ξαναλέω, το ενεργειακό είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει συνολικά την Ευρώπη και θα το ξαναπώ. Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο και περιμένετε λίγο τη ΔΕΘ, γιατί νομίζω μέσα στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ θα είναι και για την ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο κτλ.
0: Θα μας τα πει στη συνέχεια η Αμαλία. Προς το παρόν τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά, όπως σας έχουμε υποσχεθεί, με Μίκη Θεοδωράκη.
9: Real FM.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Ευρύπω. Είναι Κεφαλονιά. 89,2. e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν στη θάλασσα του Μαρμαρά στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράν απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Αναλυτικά στο real.gr. Απολογούνται σήμερα τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφους σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από κόκκινο μήλο ως Περιστέρη και από Γάλλο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Ποσειδόνος, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: στους 97,8.
1: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Πραγματικά λατρεύω την ποιήση, η οποία τώρα είναι κατανόητο για τα παιδιά με τα ηλεκτρικά παιχνίδια και τα ηλεκτρονικά μάλλον και τηλεοράσεις, να φανταστούν ότι εμείς 15 χρονών για διασκέδαση απαγγέλλαμε με ποιήση. Το γεγονός ότι βοήθησε ώστε αυτή η ποιήση να πάει στο στόμα των Αντραλίνων ίσως είναι η μεγαλύτερη πραγματικά ικανοποίηση.
5: Πώς αντιδρούσαν σε αυτό,
4: σαν μικρά παιδιά. Βεβαίως. Ο Ρίτσος που ήταν ο πρώτος, πρέπει να πω ότι το έπαιζε στο πιάνο το έργο του. Δεν είπε τίποτα, αλλά νομίζω ότι τον εξένησε η ερμηνεία του, τον Πιθικότσι. Αλλά άλλωστε το ομολογεί και ο ίδιος. Ότι έλεγε, μα πώς αυτά τα ποίηματά μου θα πάνε στην ταβέρνα την ώρα που πήγαινε κλπ. Αργότερα είπε ότι μα αυτή είναι η δόξα. Το γεγονός μέσα στην ταβέρνα με ακούν. Άλλαξε κάπως. Φυσικά ο Ρίτσος πίστη απολύτως. Ερχόταν στις συναυλίες και απήγγειλε τα ποίηματά του. Και βέβαια όταν έγινε πλέον και η Ρωμιοσύνη, εκεί πλέον ήταν η μεγάλη του χαρά.

0: Μίκης Θεοδωράκης. Και όπως ακούσαμε στο ηχητικό, σε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, συνέντευξη εξομολόγηση, εκεί αναφέρθηκε λοιπόν στη συνεργασία του με τον Γιάννη Ρίτσο. Πώς ξεκίνησε λοιπόν αυτή και πώς ολοκληρώθηκε? Ξεκίνησε με τον Επιτάφιο. Όταν ο Ρίτσος έστειλε τον Επιτάφιο στον Θεοδωράκη που βρισκόταν στο Παρίσι, εκείνος πήρε την απόφαση να μελοποιήσει άμεσα το έργο. Και ήταν η πρώτη φορά όπου η ποίηση συναντούσε τη λαϊκή μουσική τόσο δυνατά. Μια συμφωνική ορχήστρα με μπουζούκι, κάτι τελείως πρωτόγνωρο για την Ελλάδα εκείνης της περίοδου. Και βέβαια η δωρική φωνή του Γρηγόρη Πυθικότης. Σήμερα που συμπληρώνονται 5 χρόνια χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη. Στη συνέχεια, Αμαλία, θα ακούσουμε και για τη συνεργασία πέρα από τον Γιάννη Ρίτσο, ναι, και με τον Οδυσσέα Ελίτη και τον Γιώργο Σεφέρη. Είναι αυτό που λέμε, ο Θεοδωράκης έβαλε την ποίηση στο στόμα κάθε Έλληνα. Τη μετέφερε σε κάθε ελληνικό σπίτι.
1: Αυτές οι μουσικές, αυτές οι μελωδίες δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, εγώ θέλω και τα νέα παιδιά αυτές τις μουσικές να τις ακούν. Δεν ξέρω κατά πόσο τις ακούν. Αλλά είναι. Δεν ξέρω και το χαρακτηρισμό. Δεν μπορώ να δώσω ένα χαρακτηρισμό. Ο άνθρωπος ήταν. Δεν ξέρω. Είχε ένα θεϊκό χάρισμα. Αυτό θα πω μόνο.
0: 37 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Πάρα πολλά τα μηνύματα φυσικά και για το θέμα των τιμών και στα τρόφιμα και στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, αλλά και στις τιμές των καυσίμων. Και σιγά σιγά έρχονται και αυτές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί και εκεί θα δούμε αυξήσεις, Αμαλία, το επόμενο διάστημα. Το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Ναι, ακριβώς το ηλεκτρικό ρεύμα. Κάτι άλλο σκεφτόμουν τώρα και μου και δεν ακούω και δεν παρακολουθήσω τον Ιωσήφ. Ναι, θα δούμε αυξήσεις και έχει ανέβει πάρα πολύ η τιμή στην χονδρομπορική, τιμή του ρεύματος, και παρεμέναμε και μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Όμως ήρθε η ΔΕΗ και κάνει την έκπληξη. Απορρόφησε τις αυξήσεις στη χονδρομπορική. Η ΔΕΗ που μείωσε τη χρέωση στο πράσινο σταθερό τιμολόγιο. Θυμάσαι που λέγαμε.
0: Έβγαλε τιμολόγιο με 11,5.
1: 11,5, ναι. 11,5. Αυτό καταλαβαίνετε είναι ο μεγαλύτερος πάροχος, ότι δημιουργεί και άλλες συνθήκες. Θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, ή κάποιοι ακολούθησαν, κάποιοι όχι. Πάντως, το να μειώνεις μέσα σε αυτή την κατάσταση, ενώ έχει ανέβει πολύ η χονδρομπορική τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα, τη χρέωση στο σταθερό τιμολόγιο, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι μια κίνηση μάτα από τη ΔΕΗ. Και για το πράσινο τιμολόγιο, η αύξηση ήταν μόλις 7%. Άρα, βλέπουμε λοιπόν ότι η ΔΕΗ σήκωσε το βάρος των αυξήσεων στις τιμές χονδρομπορικής του ρεύματος και έκανε τη διαφορά. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και είναι σημαντικό. Γιατί όσοι άνθρωποι έχουν σταθερό τιμολόγιο μπλε, το μπλε είναι το σταθερό στη ΔΕΗ, θα δουν την τιμή χρέωσης της κιλοβατόρας στα 11,5 ευρώ και όχι στα 13, 14, 15, 16 και 17. Είναι πάρα πολύ σημαντική κίνηση, πάρα πολύ σημαντική.
0: Πάμε τώρα και στο σχέδιο κόμβο. Θα επανέλθουμε στα θέματα της ακρίβειας στη δεύτερη ώρα, αλλά χθες, όπως σας λέγαμε, είχαμε την πρεμιέρα.
2: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και εγώ κόμβος λέω λοιπόν. Ξεκίνησε η ομάδα Κόμβος να επιχειρεί στους δρόμους της Αθήνας σε 54 σημεία τα οποία έχουν εντοπιστεί ότι έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Στον Κηφισό τι έγινε?
0: Στον Κηφισό, όπως είπε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή σχεδόν δεν γίνεται τίποτα, τουλάχιστον αυτό είπε ο αρμόδιος υπουργός.
3: Αυτός ο Κόμβος, τέλος πάντων, που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
4: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
3: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
4: Για να λύσεις ακριβώς.
3: Εξαφανίσει.
4: Το θέμα του Κηφισού είναι ένα δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούριος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα, τότε θα λυθεί το θέμα.
1: Κύριε Ξηχόηδη μου,
0: πώς
1: να περιμένουμε? Δεν μπορώ αυτό το Κηφισό. Δηλαδή, κάντε κάτι, σας παρακαλώ.
0: Τι να σου πω, κάτι όμως.
1: Πριν να σε
0: είμαι ειλικρινής τουλάχιστον.
1: Όχι, είχε δίκιο.
0: Είναι
1: ειλικρινής,
0: δηλαδή
1: σου
0: λέει, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Να κάνω,
0: δεν γίνεται κάτι. Δεν μπορεί να λυθεί αυτό.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνεις.
0: Μόνο όταν γίνει αυτός ο δρόμος.
1: Που ο περιφερειακός από τη Θήβα αυτό.
0: Ακριβώς,
1: έτσι. Ναι, αλλά αυτό πότε θα τελειώσει, πότε θα ολοκληρωθεί. Δηλαδή οι άνθρωποι μέχρι τότε τι θα τραβάνε στον Κηφισό.
0: Γιατί τραβάνε. Τώρα χρειάζεται υπομονή. Μόνο ένα θαύμα.
1: Ένα θαύμα.
0: Μόνο με ένα θαύμα έτσι θα μπορούσαμε να δούμε μια διαφορά δηλαδή στον Κηφισό. Δεν έχει γίνει ακόμα το θαύμα.
1: Αυτό έτσι θα φωνάζουμε όλοι, μόλις γίνει το θαύμα στο Κηφισό.
0: Το περιμένουμε. Περιμένουμε κι εμείς να βρούμε κάποιον θαυματουργό, λοιπόν, ο οποίος θα λύσει το πρόβλημα του Κηφισού.
2: Μήπως είσαι κι εσύ θαυματουργός?
5: Αν είμαι, λέει. Από θαύμα σε θαύμα του πάω.
2: Συνάδελφος δηλαδή.
0: Ούτως ο συνάδελφος.
1: Εγώ πάντως ως medium δεν μπορώ να σας πω πότε θα ηρεμήσει η κατάσταση στον Κηφισό. Δεν το βλέπω αυτό, δεν το βλέπω. Δεν μπορώ να το δω. Παρόλο που έχω. Ξέρεις τώρα, έχεις καταλάβει. Το έχω με έτσι. Το έχω με αυτό δηλαδή. Βλέπω ότι έρχεται, ρε παιδί μου. Μπορώ να σου λύσω κάποια θέματα. Αυτό δεν μπορώ να το λύσω ούτε εγώ.
0: Ούτε
1: ω medium.
0: Όπως ακούσατε, λοιπόν, ειλικρινής ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Έχει βγει η ομάδα Κόμβος από χθες. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με το μποτιλιάρισμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στον Κηφισό, παιδιά, δεν υπάρχει κάποια προοπτική. Τουλάχιστον μέσω πρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Γιατί τα πράγματα εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε και πάρα πολλές ελπίδες.
1: Λοιπόν, και μια και λέμε για την κίνηση και για τον Κηφισό, έχουμε μαζί μας, όπως κάθε πρωί, τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
6: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται σήμερα, γιατί χθες δεν μας τα έλεγες καλά, δεν μας τα είπες καλά.
6: Ούτε σήμερα θα τα πω καλά, επειδή θαύματα δεν γίνονται. Θα ξεκινήσω από τον Κηφισό. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτων.
0: Δεν λέγαμε τίποτα άλλο.
6: Μέσα πέσατε. Είπαμε, medium η αμαλία.
1: Medium.
6: Και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι το μποτιλιάρισμα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Θιβών ανατμήματα από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό στο ύψος του Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας, απροσπέλαστη είναι η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, ανάλογη εικόνα και στην κάθοδο της Αρδιτού αλλά και στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Ομόνια, σε Σταδίου και Μάρνη. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στην άνδο της Αλίμου Κατεχάκη σημειώνονται καθυστερήσεις από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πάμε παραλιακά. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται.
1: Δεν θα σταματήσει.
0: Ναι, έθετο εκπομπή.
1: Ακριβώς το πήγα να σου πω.
6: Το καθιερώνουμε ένα πενταλεπτάκι. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου, την ταλαιπωρία εκεί. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Κατάμε στην δρόμο γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάνε να αποχαιρετήσουν Μουζακίτη και Ροντινέη.
0: Μουζακίτης πήρε μεταγραφή το παιδί στη Χαλ. Πάει στην Αγγλία να συναντήσει το Τζολάκι. Καλή επιτυχία και στα δύο τα παιδιά. Και μπράβο τους, συγχαρητήρια.
6: Τα λέω γιατί εκτός στούντιο είχαμε κάποιες.
0: Καλά, άσε τα εκτός.
1: Μην τα πεις, μην τα πεις τα πολύ εκτός.
0: Για πες τώρα και τα υπόλοιπα.
6: Δεν υπάρχουν άλλα.
1: Δεν έμεινε
6: και τίποτα βασικά.
1: Δεν έμεινε
0: ακριβώς. Οπότε, αμαλία, όπως καταλαβαίνεις, μετά από αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Χρυσοχοΐδη για τον Κηφισό, ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα παρά μόνο ένα θαύμα. Και μετά από αυτό που είπε τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος που μας ανέλησε την κίνηση, μία είναι η ατάκα η οποία ταιριάζει.
7: Δεν έχετε καμιά ελπίδα να γλιτώσετε.
0: Καμία ελπίδα όμως.
1: Καμία ελπίδα. Και λέει η Αγγελική, καλημέρα. Έτσι όπως πάει η τιμή της βενζίνης, μας βλέπω για να πηγαίνουμε στις δουλειές μας, να βγάζουμε τα πόδια κάτω από το αυτοκίνητο και θα πηγαίνουμε σαν τους Flintstones. Πολύ επιτυχημένο. Έτσι, η Αγγελική μου, εκεί μας βλέπω.
0: Και ο Ανδρέας λέει: εγώ θα μπορούσα να κάνω τηλεργασία, αλλά αναγκάζομαι, λέει, να φεύγω από την Καλυθέα για να ανέβω στη μεταμόρφωση. Οπότε λογικά πηγαίνει και από το ποτάμι.
1: Ο άνθρωπος τι τραβάει να λες.
0: Κουράγιο, αγαπητέ φίλε, κουράγιο.
1: Υπομονή. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, τοπτσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Καλημέρα και στο Χαράλαμπο. Κόμβος λέει είναι η μοναδά μέτρησης ταχύτητας και για πλεούμενα. Και όλοι ξέρουμε πόσο γρήγορα πάνε τα πλεούμενα. Έμεσα λέει, μας λένε ότι δεν θα γίνει τίποτα. Καλή σου ημέρα, Μπάμπη. Και ο Στέφανος το πρόβλημα λέει στον Κηφισό θα το λύσει η επέκταση του μετρό στο Μαρούσι που πάει ο κόσμος στις δουλειές του και η βελτιστοποίηση του ηλεκτρικού με air condition για αυτούς που κατεβαίνουν Πειραιά και από Πειραιά μέχρι Κηφισιά. Είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο λες με τα air condition, αν και έχουν αρχίσει και έρχονται καινούργιοι σειρμοί, πρέπει να πούμε, γίνεται αντικατάσταση και μακάρι να ολοκληρωθεί και να μην κάνουν οι άνθρωποι σάουνα καθημερινά μετακινούμενοι. Τώρα τι έγινε, γυρίσαμε πάλι πίσω στη δουλειά, ε. Τι να πούνε όμως παιδιά και οι φοιτητές οι οποίοι επιστρέφουν και τους περιμένει και εξεταστική. Τουλάχιστον όμως έχουν έναν καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ποιος είναι αυτός? Το ΔΕΗ My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από e-food και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο.
1: Ωραία αυτά. Πολύ καλό.
0: Μου, και
1: πολύ
0: πρώτο καλό. Καφέ από Coffee Island. Και πρώτο γέμισμα ψυγείου από e-food. Και 50 ευρώ κουπόνι κοτσόβολος. Και η χαμηλότερη χρέωση για το φοιτητικό σπίτι.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο παιδιά, μπείτε για περισσότερα στο dei.gr.
8: Real FM.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι.
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει.
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει.
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει.
9: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
10: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
14: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
13: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο?
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα, Λάσκαρη, αυτό ετοιμαζόμουν να πω, γιατί με ρωτάει για τη μυρτιά.
1: Ναι.
0: Πώς προέκυψε η μυρτιά. Εκεί λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 50 και στις αρχές της δεκαετίας του 60, ο Μίκης Θεοδωράκης συνήθισε να πίνει το καφεδάκι του μαζί με τον επιστήθιο φίλο του, τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο, τη τριάδα, στο κέντρο της Αθήνας, συνήθως στο Λουμίδι, έπιναν τον καφέ τους. Εκεί λοιπόν σε μία από αυτές τις συναντήσεις ήταν παρούσα και η Μυρτώ, η σύντροφος του Μίκη Θεοδωράκη. Γοητευμένος ο Νίκος Γκάτσος λοιπόν από τη Μυρτώ, φεύγοντας μετά από αυτή τη συνάντηση, μετά από αυτό το καφεδάκι, έγραψε τη Μυρτιά.
1: Μάλιστα.

0: βροχό.
1: Εκεί λοιπόν σε ένα τέτοιο καφέ στο Λουμίδι έγινε και η συνάντηση με τον Ελίτη και με άλλους σημαντικούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τον Μίκη Θεοδωράκη. Συμπληρώνονται 5 χρόνια που είναι μακριά μας.

0: Αμαλία μου, πολύ καλά κάνεις και τραγουδάς στη Μυρτιά. Την έχει συγκινήσει εδώ πέρα και το τραγούδι αυτό και τα άλλα του Θεοδωράκη. Αλλά θα πρέπει να επιστρέψουμε στα δικά μας, γιατί έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Έχουμε λοιπόν, ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή. Το Σάββατο έχει την ομιλία στο Βελίδιο και εκεί περιμένουμε το οικονομικό πακέτο. Πάρα πολλές πια οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Εχθές είπαμε κάτι για τους δημοσίους υπαλλήλους. Σήμερα θα πούμε για τους συνταξιούχους. Για τους ανθρώπους αυτούς που εν μέσω της κρίσης των μνημονίων τους έκοψαν τα δώρα και αυτό φυσικά είναι όχι απλώς αδικία και δεν έχουν επιστρέψει και όλα στα δώρα στους συνταξιούχους. Λοιπόν, ξέρουμε ότι κάθε Νοέμβριο οι συνταξιούχοι παίρνουν ένα επίδομα 300 ευρώ. Είναι μια ενίσχυση. Δεν έλεγα τα 300 ευρώ, δεν τα παίρνουν όλοι όμως, αλλά θέλω να πω λοιπόν ότι σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αυξηθεί το ποσό. Δεν ξέρω αν πάει 350 ή 400 ή 450 ή 446 στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης. Πιστεύω, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ότι δεν θα πάει αμέσως στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης, στα 446 ευρώ. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει
0: σταδιακά.
1: Μπορεί τα 300 να γίνουν 350-400 και μετά σταδιακά να φτάσουν στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης. Όμως, όπως και να έχει, είναι θετικό το ότι οι συνταξιούχοι το Νοέμβριο, κάθε Νοέμβριο, παίρνουν αυτή την ενίσχυση που θα είναι αυξημένη σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
0: Εντάξει, αυτό είναι θετικό. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με το ηλικιακό όριο. Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, τα περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα παραμείνουν και αυτά.
1: Βεβαίως,
0: αλλά
1: σωστά.
0: Υπάρχει και το ηλικιακό όριο των 65 ετών. Αυτό θα αλλάξει?
1: Μέχρι στιγμής από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν φαίνεται να αλλάζει και αν αλλάξει θα μεταβληθεί ελάχιστα. Και εδώ είναι μια αδικία. Χθες είχαμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε είμαι 63 και δεν το παίρνω. Είμαι 64 και δεν το παίρνω. Πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην κυβέρνηση, γιατί αυτό το όριο το ηλικιακό, καταλαβαίνω ότι πρέπει να μπει ένα ηλικιακό όριο. Ας μην μπει τώρα στα 65. Τώρα δεν είμαι εγώ κυβέρνηση να πω που θα μπει. Όμως το ότι πετάει εκτός της ενίσχυσης πάρα πολλούς συνταξιούχους είναι αλήθεια. Όμως, παρόλα αυτά είναι θετικό ότι το ποσό αυτό θα αυξηθεί.
0: Και πες μου και κάτι άλλο, γιατί λοιπόν, πέρα από τις πληροφορίες που έχεις για τους συνταξιούχους, εγώ θέλω να σε ρωτήσω για παράδειγμα για την προκαταβολή φόρου. Τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοπασχολούμενοι και οι επιχειρήσεις είναι έξαλλοι με αυτό το μέτρο. Θεωρούν ότι αυτό το μέτρο, ξέρεις, είναι άδικο γιατί προπληρώνεις για χρήματα που δεν ξέρεις αν τα βγάλεις.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Και η προκαταβολή φόρου κάποια στιγμή ήταν, πού ήταν, στο 100% σε κάποιους.
1: Βέβαια, ήταν, βέβαια είναι μέτρο χρόνων. Έτσι,
0: μνημονιακό.
1: Ναι, και πριν είχε ξεκινήσει, ναι. Γιατί μου το στείλαν και εμένα τότε που το έλεγα, πριν από τα μνημόνια, όμως στα μνημόνια έγινε 100%.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα λοιπόν, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι θα μειωθεί σημαντικά. Από το 55% θα πάει στο 30%, στο 40%, στο 30% σίγουρα για κάποιες κατηγορίες. Είναι μια θετική εξέλιξη. Εγώ θα ήθελα να καταργηθεί το μέτρο, δεν είναι εύκολο να καταργούνται, όπως καταλαβαίνετε, όμως αυτό θα είναι ένα μέτρο από αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και περιμένουμε και μέτρο έκπληξη που υπάρχει σιγήνη χθείος από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχω να σας πω κάτι γι' αυτό, δεν έχω μάθει τίποτα.
0: Αφορά κάποια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα, κοινωνική ομάδα, δεν λένε τίποτα.
1: Τίποτα απολύτως και νομίζω ότι αυτό θα το πει ο Πρωθυπουργός, όχι νομίζω, είναι σίγουρο, στη ΔΕΘ το Σάββατο το βράδυ.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στην ΚΟ. Σαν οικογένεια, λέει, αποφασίσαμε να βρούμε τρόπο να κόψουμε το σούπερ μάρκετ. Ξεκινήσαμε, λέει, διατροφή κρέας από κτηνοτρόφους, μαναβική από παραγωγούς, απίστευτες γεύσεις και τιμές. Χαρτικά, λέει, απορρυπαντικά από το χονδρεμπόριο. Καλημέρα, Γιάννη, στην πανέμορφη ΚΟ. Η ώρα πλησιάζει 9, θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με την τυχερούλα εδώ, κυρία Κάτζου. Τυχερούλα, Κάτζου.
1: Άντε πάλι, ξέρεις κάτι, σε παρακαλώ, πες, κάτι
0: εγώ ξέρει. Είπα από την πρώτη ώρα της εκπομπής, παιδιά, Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα, ποια μπορεί να είναι? Πού πάει το μυαλό σας? Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα, studio3fm.gr ή η απάντηση μετά το δελτίο ειδήσεων.
2: Real FM.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε.
7: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
8: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
9: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
8: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
9: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
8: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
9: Τι ερώτηση.
8: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
9: Αυτό ξαναπες.
8: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
10: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
12: Casa Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού.
22: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
24: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μηλαιός Περιστέρι. Στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείο Κατεχάκη, Ποσειδώνος Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν στη θάλασσα του Μαρμαρά στα νυχτά της Κωνσταντινούπολης. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αγνοούνται 10 μέλη του πληρώματος. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της Ουάσιγκτον στα στενά του Ορμούζ και ότι δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν. Θα συνεχίσουμε τα χτυπήματα μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Το Βερολίνο ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, ενώ η Μόσχα απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της. Την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία εξέφρασαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρκαγιά εκδόθηκε τα ξημερώματα σε δώμα πολυκατοικία στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκη, στο οποίο καταστράφηκε ολοσχερός.
23: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Αποχωρεί από τον Ολυμπιακό μετά από 3,5 χρόνια ο Ροντινέι. Ο 34χρονος Βραζιλιάνος θα συνεχίσει την καριέρα του στη χώρα του και στη Σάντος. Στην Αγγλία, η Manchester City ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντινού μέσου Έντσο Φερνάντες από την Τσέλσι έναντι 145 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
25: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Με πλησίασε ο Ηλίτης, μου είπε ότι είχε ακούσει τα έργα αυτά και του άρεσαν πολύ και ότι έχει τελειώσει μια σύνθεση ποιητική την οποία γράφει πάρα πολλά χρόνια και νομίζει ότι με αυτό θα μπορούσε να με εμπνεύσει και να κάνουμε ένα έργο κοινό άλλων διαστάσεων. Λέω βεβαίως, του έδωσα τη διάθεσή μου, πάω στο Παρίσι γιατί έφυγα την άλλη μέρα. Σε μία εβδομάδα ήρθε ο ταχυδρόμος. Μου έφερε λοιπόν το Action ST. Το ρούφιξα και το τελείωσα. Ο Ηλίτης είπε μια κουβέντα στα γράμματα που ανταλλάσσαμε. Μία λαϊκή λειτουργία. Ήθελε μία, όπως το Βυζάντιο, μία λαϊκή λειτουργία. Και όταν τελείωσε πλέον, είχα και τελευταία κριάδα, διότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας το πήγε σε ένα κύκλο τέλος πάντων διανοημένων κλπ. Ο οποίος το απέρριψε. Λέει, μην το βγάλεις αυτό, λέει, θα γίνουμε ρεζίρι. Και επηρέασε λίγο και τον Ηλίτη, μου λέει, μήπως είναι τόσο κακό και δεν πρέπει να το βγάλουμε. Όχι, θα το βγάλουμε, θα δούμε. Διότι είχε ατέλειες, δεν μπορούσε να βγει με τέτοια τα μέσα να βγει αυτό. Αλλά βγήκε η πνοή του έργου. Θυμάμαι δε μάλιστα ότι όταν κάναμε το ένα το Χελιδόνι, ήρθε ένα σχολείο και να δείτε το στούντιο. Και ήταν παιδάκια 10 ετών. Λέω, καθίστε μέσα. Μου λέει ο Καρελόπουλος, κύριε, θέλουν να πάρει την ανάσα τους. Δηλαδή πιστεύω στο τραγούδι μέσα θα υπάρξει η ανάσα των παιδιών. Όταν ακούτε το ένα το Χελιδόνι, να σκεφτείτε ότι ήταν 100 παιδάκια τα οποία ανάσανε.

0: Έτσι λοιπόν, όπως ακούσατε νωρίτερα από τον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη, πλέον γνωρίζουμε ότι όταν ηχογραφήθηκε το ένα το Χελιδόνι, συμμετείχαν με τις ανάσες τους και 100 μικρά παιδάκια σε αυτήν την ηχογράφηση. Έδωσαν τη δική τους πνοή. Όπως είχε εκμυστηρευτεί ο Μίκης Θεοδωράκης στον Νίκο Χατζηνικολάου. Σήμερα που συμπληρώνονται 5 χρόνια χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη, λέγαμε νωρίτερα ότι είχε συναντήσει πολλές φορές και τον Ελίτη εκεί στο καφέ του Λουμίδη. Εντυπωσιασμένος λοιπόν ο Ελίτης από τη μελοποίηση του έργου του Ρίτσου, είχε πει λοιπόν τότε στο Θεοδωράκη ότι ολοκληρώνω ένα μεγάλο ποίημα και θα ήθελα να το διαβάσεις. Του το έστειλε λοιπόν στο Παρίσι και ο Θεοδωράκης ενθουσιασμένος είπε ότι οι στίχοι του ξεπετάγονταν μέσα από τους στίχους τους όλη η Ελλάδα. Ολοκλήρωσε τη μελοποίησή του μέσα σε μία εβδομάδα. Και όπως έλεγε ο ίδιος, ήθελε ένα λαϊκό αλλά συγχρόνως ορατόριο, μία λαϊκή λειτουργία. Το άξιον εστί ο Μίκης Θεοδωράκης σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2021. Τώρα, μέσα στις πασχαλιές. Και με την Αμαλία σήμερα επιλέξαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του και να μοιραστούμε μαζί σας και τα λόγια του, αλλά φυσικά και τη μουσική του. Δέκα λεπτά μετά από τις 9 τραγουδάει η Αμαλία και πολύ καλά κάνει και τραγουδάει. Όλα τα τραγουδάει, όσα έχουν παίξει και όσα θα ακολουθήσουν στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου, την τυχερούλα, όπως λέω εγώ από την πρώτη ώρα. Τυχερούλα.
1: Έλα, τώρα, πες μου, γιατί τώρα είμαι τυχερή.
0: Και τα λοιπά, ναι, γιατί παιδιά...
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ναι, πες, ναι, μας, το Λάσκαρη Αγοραστό στην Επιμέλεια Τύπου και τη Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σήμερα το πρωί λοιπόν μπαίνω μέσα στο σταθμό, 6 ώρα το πρωί.
1: Παρακαλώ.
0: Και ξεκινάω την προετοιμασία της εκπομπής. Ναι. Ανοίγω πολλά site για να δω ποια είναι η επικαιρότητα η τελευταία. Μεταξύ άλλων ανοίγω και το InStyle.gr. Βλέπω τίτλο «Ποιο ζώδιο θα δει ξαφνικά χρήματα το Σεπτέμβριο και πότε». Οπα, λέω παιδιά, λέτε να είμαι τυχερός.
1: Η γριά μπάμπο, εγώ που γερνάω, γιατί λέει τα ζώδια της γης, έτσι μου είπες. Χθες γερνάμε, γρηγορότερα.
0: Ναι. Αλλά
1: εγώ, η γριά μπάμπο με είπες,
0: Ο Σεπτέμβριος, έτσι κι αλλιώς, είναι ένας μήνας, ο οποίος φέρνει, δημιουργεί νέες ανάγκες, έρχονται έκτακτα έξοδα, χρειάζεται μια ανασύνταξη του προϋπολογισμού και τακτοποίηση των υποχρεώσεων για την νέα σεζόν.
1: Με ΦΠΑ να πληρώνεις, με να πληρώσεις εφορία κτλ.
0: Ωστόσο, λοιπόν, οι πλανητικές μετατοπίσεις του μήνα δημιουργούν εξαιρετικά ευνοϊκές συγκυρίες για συγκεκριμένους προσώπους του ζωδιακού κύκλου, φέρνοντας απρόσμενες ευκαιρίες για αύξηση του εισοδήματος, επιστροφές οφειλών ή κερδοφόρες συμφωνίες. Λοιπόν, αν αναρωτιέστε ποιος είναι ο μεγάλος ευνοημένος στον τομέα της ρευστότητας...
1: Κασαδούρα δηλαδή θέλει να πει, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Κασαδούρα, αυτό είναι η ρευστότητα, κασαδούρα.
0: Ο μεγάλος ευνοημένος λοιπόν είναι ο Ταύρος.
1: Ωρε, αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Δεν θα με έχεις για πολύ εδώ.
0: Γιατί έχει πάρα πολλές πιθανότητες να δει απρόσμενη οικονομική ενίσχυση μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Αλήθεια λες.
0: Γιατί
1: τώρα το πίστεψα.
0: Η παρουσία του ουρανού στο ζώδιο σου,
1: έτσι, ναι,
0: σε συνδυασμό με τις θετικές όψεις που σχηματίζει ο ήλιος από τον φιλικό παρθένο,
1: ναι,
0: σου δίνω να καταλάβεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ενεργοποιούν άμεσα τους άξονες των προσωπικών σου εσόδων και των δημιουργικών σου σχεδίων.
1: Τώρα εντάξει, το περιμένω. Περιμένω να γεμίσουν οι τσέπες μου.
0: Θα έχεις λοιπόν άμεσα υλικό όφελος. Θα υπάρχει εισρωή χρημάτων.
1: Εισρωή κιόλας.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά είναι εισρωές, θέλω να βλέπω εισρωές.
0: Θα έχεις ξαφνική απόδοση μιας παράλληλης επαγγελματικής δραστηριότητας, την αμοιβή από ένα project που είχε καθυστερήσει, αλλά και ένα αστραπιαίο κλείσιμο μιας

0: Είναι και ο Σκορπιός μαζί με τον Λέοντα, οι οποίοι θα ευνοηθούν. Αυτό. Αλλά ο κυρίως ευνοημένος, αυτός που θα οικονομήσει λοιπόν, περισσότερο, είναι ο Ταύρος.
1: Πάντως θα καταλάβεις αν οικονόμησα, αν ήρθε αυτές οι εισρωές, δεν θα με δεις τον Οκτώβριο εδώ. Καταλάβεις, γιατί άμα έχεις πολλές εισρωές, okay, χρειάζεται να ξυπνάς από τις 5 ώρα, θα κάθομαι σπίτι μου και κοιμάμαι. Κακούς, ακούω εγώ. Είσαι μόνο σου.
0: Αυτό α, υπάρχει και ευνοϊκό σενάριο. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Θα γλιτώσω από την κάτσου, παιδιά.
1: Βέβαια, έτσι μπορεί να
0: γίνει. Μακάρι να βγει αληθινό λοιπόν αυτό. Καλημέρα και στη Βασιλική. Καλώς βρεθήκαμε, Βασιλική. Αμαλίτσα, λέει, μας έλειψες ως medium. Τι βλέπεις, εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Όχι, εγώ βλέπω εκλογές τον Οκτώβριο.
0: Καλά.
1: Μπορεί και τον Μάρτιο. Μπορεί και τον Ιούνιο. Αυτό βλέπω. Θα μου το πω στη φίλη μας.
0: Μας φώτισες.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε περισσότερο με την ακρίβεια, ναι, με τις τιμές, με την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, αλλά και τις τιμές των καυσίμων, όπως αυτές διαμορφώνονται διεθνώς, μετά και από τα χτυπήματα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών που ανεβάζουν την τιμή στον Brent, άλλο που δεν θέλαμε δηλαδή. Από την άλλη έχουμε αυτή την ανάφλεξη στις σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία,
1: έτσι,
0: ότι κρύβεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία αρχές Αυγούστου.
1: Κλείνει το ρωσικό προξενείο
0: και
1: έτσι,
0: το και ρωσικό το σπίτι στο Βερολίνο.
1: Ακριβώς, από την άλλη και η Ευρώπη λέει.
0: Και ο Πούτιν όμως απαντάει και λέει ότι η Γερμανία έχει κατασκευάσει τα στοιχεία, ναι, έχει φυτέψει τα στοιχεία και ότι υπάρχει ένα αντιρωσικό μένος και στη Γερμανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Εντάξει, πάντως να ξέρετε ότι ετοιμάζει, λέει, απάντηση, θέλω να τη δω, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Έτσι, είναι κάπως, όλο αυτό κάπως μας κάνει όλο, κάπως μας ανησυχεί, μας προβληματίζει, θα πω ότι μας ανησυχεί. Πάντως δεν είναι και ότι καλύτερο αυτό που συμβαίνει, μαζί με τον πόλεμο που συνεχίζεται και κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή, εκατέρωθεν χτυπήματα, έτσι και το πετρέλαιο να παίρνει την ανιούσα φυσικά.
0: Έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε, ναι, αμέσως τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά είμαστε. Καλή σεζόν να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά, και για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Να σας ρωτήσω τώρα, είπαμε λίγο με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στην αρχή για την ακρίβεια. Και για αυτή την πρωτοβουλία, έτσι, για τη μείωση τιμών, ακούμε πάρα πολλά παράπονα και διαβάζω από τους ακροατές ότι δεν έχουν δει τις μειώσεις. Κάποιοι λένε ότι είδαν μειώσεις και εσείς κάνετε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση γι' αυτό. Λέτε δηλαδή ότι κάποια προϊόντα ανέβηκαν μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο, με αποτέλεσμα τώρα που εφαρμόζεται το μέτρο να μην υπάρχουν μειώσεις.
2: Πρώτα απ' όλα πρέπει να μας πει η κυβέρνηση σε ποια άλλη χώρα έχουμε την εξαγγελία μειώσεων ετεροχρονισμένα, να λέει δηλαδή θα γίνουν οι μειώσεις σε 2 μήνες, να αφήνει ανεξέλεγκτη την αγορά 2 μήνες και να έρχεται να ανακοινώσει τις μειώσεις 2 μήνες μετά. Έχει γίνει εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ απλό. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών θέθηκε στη συζήτηση από τον κύριο Θεοδωρικάδο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, 8 Ιουλίου του 2026. Στην άνοιξη που είχε με προσώπους σούπερ μάρκετ και βιομηχανία. Αρχές Ιουλίου έως τέλη Αυγούστου έμειναν όλα ανεξέλεγκτα. Και φαίνεται ότι σε μια σειρά προϊόντων από αυτά τα οποία φαίνονται μειωμένα υπήρξε ράλι ανατιμήσεων από 20 έως 35% για να φτάσουν να έχουν μείωση 5 ή 7% χθες. Κάποια έχουν μείωση, αλλά έχουν μείωση σε σχέση με εκείνα που ήταν τον Αύγουστο.
1: Έχετε κάνει έρευνα για αυτά τα προϊόντα?
2: Από τον Ιούλιο. Ας πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω να πω μάρκετ. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω και μάρκετ.
1: Όχι, όχι, όχι. Να πούμε
2: αλλά
1: προϊόντα.
2: Εδώ, άμα δείτε ακριβώς. Εγώ βλέπω σαμπουάν 400 ml. Το οποίο 8 Ιουλίου ήταν 2,43 ευρώ. 30 Αυγούστου είχε πάει 3,54. 31 χθες πήγε 3,25. Πήγε 0,82, δηλαδή παραπάνω από όταν τον Ιούλιο. Αλλά έχει μειωθεί σε σχέση με όταν προχθές που είχε ανέβει ήδη πάνω από 1 ευρώ. Φυσικό τιμό πορτοκάλι. Εδώ πανηγυρίζει η κυβέρνηση για μείωση 11%. Έως τον Ιούλιο, 10 Ιουλίου ήταν 3,14. 28 Αυγούστου πήγε 4,5. Χθες ανακοινώθηκε 4,05. Άρα 29% και η τωρινή τιμή υψηλότερη από εκείνη που ήταν τον Ιούλιο. Κλείνω. Κοτομπουκές. Πολύ γνωστή φίρμα. 8 Ιουλίου 11,59, 29 Αυγούστου 7,08, πήγε 7,07.
0: Κύριε Τσουκαλά,

0: Πόσα είναι τα προϊόντα που έχετε καταγράψει και υπάρχει αυτή η απόκληση?
1: Πάρα πολύ γρήγορα, πάνω από 30 προϊόντα, αλλά είναι και παραπάνω. Εγώ δηλαδή δεν είμαι ειδικός, έκανα μία μελέτη προσωπική χθες. Αλλά νομίζω ότι έρχονται και έχω την εικόνα που τις περνώ των καταναλωτών, ότι αυτό είναι σε πάρα πολλά προϊόντα.
2: Άρα θεωρείτε ότι αυτό έγινε σκεμμένα από... Όχι, ενώ η κυβέρνηση το γνωρίζει. Όχι, σκεμμένα από αυτό που κερδοσκοπούν έγινε, αλλά από την κυβέρνηση το γνωρίζει και δεν μιλά και δεν κάνει ελέγχους. Αυτό λέω. Γιατί υπήρχε μια συμφωνία για πάγωμα των τιμών μέσα στο καλοκαίρι.
1: Η κυβέρνηση είναι ανίκανη. Δεν μπορεί να ελέγξει. Η κυβέρνηση είναι στο κόλπο. Να το πούμε απλά, κύριε Κάτζου. Εγώ δεν ξέρω και τα δύο είναι.
2: Ναι.
1: Αλλά και τα δύο θετικά δεν είναι. Αν είναι ανίκανη και δεν μπορεί να ελέγξει. Και αυτή η ανικανότητα δεν είναι, ξέρετε, το πρώτο τρίμηνο της ακρίβειας. Έχουμε ακρίβεια 4 χρόνια ολόκληρα, 5 αυτή τη στιγμή. Αν πράγματι δεν μπορεί, είναι ανίκανη και πρέπει να φύγει. Αν είναι στο κόλπο και εκταπατά και κοροϊδεύει, γιατί εδώ πέρα...
2: Βαρύ είναι αυτό που λέτε, καταλαβαίνετε ότι λέτε τιμές, ότι κοροϊδεύει τον κόσμο και εκταπατά.
1: Παρουσιάζει ως μειωμένες τιμές, τιμές που είναι αυξημένες σε σχέση με 1,5 μήνα πριν.
0: Το χάσαμε τον κύριο Τσοκαλά.
2: Εντάξει. Μας ακούτε, κύριε
1: Τσοκαλά.
2: Ωραία, ωραία.
1: Είναι το κλασικό που κάνει η κυβέρνηση. Βαπτίζει το ψάρι κρέας. Προχτές μας έλεγε ότι έχει ψηφίσει προστασία πρώτης κατοικίας. Όλοι ξέρουν δεν υπάρχει στην Ελλάδα προστασία πρώτης κατοικίας. Μας έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαίωμα προαίρεση γιατί προστούει σε ευρωπαϊκούς κανόνες. Τους λέμε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Γενικτήως. Δεν μάθαμε ποτέ ποιοι είναι αυτοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Δηλαδή είναι μια κυβέρνηση η οποία πολύ συχνά κινείται.
0: Εσείς κύριε Τσοκαλά λέτε. Εσείς λέτε, κυρία Τσοκαλά, από την πλευρά σας, ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η δυνατότητα, επειδή πάτε στα κόκκινα δάνεια, για έναν δανειολήπτη να εξαγοράσει το δάνειό του πριν αυτό πάει στην αγορά, δηλαδή σε κάποιο φαντ. Αυτό
1: είπε. Ζήτησε πολύ απλά. Είτε ένα δάνειο είναι να πουληθεί από μια τράπεζα σε φαντ, ή από ένα φαντ σε ένα άλλο φαντ, ή το έχει ήδη το φαντ.
0: Λέτε τώρα και για τη δευτερογενή και για την τριτογενή ενδεχομένως αγορά.
1: Εμείς λέμε ότι αυτό μπορεί να γίνει και εκεί που έχει ήδη πουληθεί. Πρέπει.
0: Σε ποια τιμή όμως, κύριε Τσοκαλά?
1: Θα σας πω. Θα μάθουμε λοιπόν, θα μας ενημερώσει και η τράπεζα που πούλησε και το φαν που αγόρασε. Ποια είναι η μέση τιμή του χαρτοφυλακίου, γιατί ξέρετε δεν πουλήθηκαν ένα-ένα τα δάνεια.
2: Ναι, πουλήθηκαν ως πακέτο.
1: Σε πακέτα.
2: Ναι.
1: Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε την ειδική τιμή κάθε μεμονωμένου δανείου. Μπορούμε όμως να γνωρίζουμε την μέση τιμή του χαρτοφυλακίου εντός του οποίου ήταν το δάνειο, παράδειγμα του κ. Καλαμαράκη. Εμείς τι λέμε? Αν το δάνειο του κ. Καλαμαράκη πουλήθηκε 5% τη τιμή, να μπορεί το φαντ να πάρει από τον Καλαμαράκη το 70%, να κερδίσει. Δεν λέμε να μην κερδίσει.
2: Άρα ποιο είναι το νόημα τότε, αν είναι να κερδίσει και το φαντ? Να μην κερδίσει.
1: Να κερδίσει το 100% στην τόπο.
2: Α, μάλιστα.
1: Δεν έχει νόημα.
2: Αυτό δεν αντίκειται και στου ευρωπαϊκού κανόνε και του κανόνε. Όχι, σα ρωτώ.
1: Ακούστε. Θέλετε η κυβέρνηση ότι αντίκειται, λέει,
2: την
1: μη υποχρεωτική, μη κανονιστική αρχή. Τη μη χειροτέρευση και πιστωτή. Δεν είναι αρχή η οποία είναι υποχρεωτική. Δεν αδικείται όμως, διότι όταν είναι το φάνο να έχει αγοράσει του Καλαμαρά και το δάνειο 50% και πάρει 70%, δεν μειώθηκε η θέση του, βελτιώθηκε.
2: Ναι.
1: Φαν. Αντίστοιχα στη τράπεζα, αν είναι να πουλήσει το δάνειο του Καλαμαρά και στην κυρία Κάτσου 50% και το Καλαμαρά και 70%, παραπάνω δεν παίρνει η κυρία Κάτσου που είναι φαν. Άρα πώς μειώνεται η θέση της?
0: Πάντως αυτό το οποίο λέτε είναι να έχει το δικαίωμα λοιπόν ο δανειολήπτης να εξαγοράσει το δάνειο, αλλά σε υψηλότερη τιμή από ό,τι θα το αγόραζε ένα φαν το οποίο αγοράζει χιλιάδες δάνεια μαζί.
2: Και ένα με σημαντικό discount.
1: Εμείς λέμε να μπει ένα πλαφόν στο όριο κέρδους των φαν. Να μην κερδίζει 500%. Είναι λογικό να το πήρε 20% και να ζητάει από το δανειολήπτη το 100% στην τόπου, στην προστασία, στην δικαστικά έξοδα.
2: Ωραία. Να δούμε λοιπόν γιατί έχει
1: προκύψει.
2: Ναι.
1: Να πάρει το 40%, να βγάλει την 20%.
2: Καταλάβαμε.
1: 100% κέρδο είναι, δεν και λίγο.
0: Ναι, κύριε Τσοκαλά, μία ερώτηση ακόμα, γιατί αύριο έχετε και την επετειακή εκδήλωση
2: Κρήτη,
0: για την 3η του Σεπτέμβρη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, εκεί που είναι παραδοσιακά το κάστρο του Πασόκ. Μεταξύ άλλων, από ό,τι καταλαβαίνουμε, βάζετε ψηλά και το θέμα τη φορολόγηση των υπερκερδών.
1: Ναι.
0: Το ακούσαμε χθες και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό ο μηχανισμός?
2: Για μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση των κερδών.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μόνιμη φορολόγηση.
2: Α, δεν είναι μόνιμο, δεν θα είναι μόνιμο.
1: Έχουμε μόνιμο μηχανισμό όπου θα ελέγχει πότε έχω κέρδη ουρανοκατέβατα και θα παρεμβαίνει. Για παράδειγμα, τα δηληστήρια είδαμε το πρώτο τρίμηνο να έχουμε φοβερή κερδοφορία. Δεν θα έπρεπε να έχει παρέμβει ένα μηχανισμό και να πει: εδώ έχω πέραν του λογικού κέρδη. Αντίστοιχα στα τρόφιμα. Έτσι θα μπορούσαμε και αυτές τις προκερδείς τάσεις που είδαμε πριν και εξηγούσαμε να τα αποφύγουμε. Άμα ξέρει η αλυσίδα ότι αν εγώ πάω και αυξήσω τιμές, το μεσοδιάστημα που το Υπουργείο είναι να ανακοινώσει μειώσεις, αύριο θα μου τα πάρουν με φορολογία, θα πάει να το κάνει. Τώρα είναι στέφρα γουαμπέλη. Εμείς λέμε λοιπόν θα υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός όπου θα ελέγχει αυτά και θα ενεργοποιείται όταν υπάρχουν κέρδη ουρανοκατέβατα και θα φορολογεί. Ναι. Θα εξηγήσουμε τις λεπτομέρειες.
2: Συνδέθ. Λοιπόν, και η τελευταία ερώτηση είναι πιο πολιτική, γιατί άκουσα χθες την κυρία Κοφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, να λέει ότι εμείς ουσιαστικά δεν ασχολούμαστε με τον Πασόκ. Ας ασχολείται αυτό μαζί μας. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε. Εμάς αντιπαλός μας είναι και η αντιπολίτευση κάνουμε στην κυβέρνηση. Το Πασόκ κάνει σε εμάς. Και λίγο παξιωτικά ως προς το Πασόκ ήταν η αναφορά της κυρίας Κοφονικολάκου. Τι απαντάτε, κύριε Τσουκαλά?
1: Τώρα όλοι ξέρουν που κάνει. Έκανε επίθεση στο Πασόκ τέλος Ιουλίου, όπως θυμάστε. Ιδέα επίθεση, δεν την περιμέναμε. Από ένα κόμμα που θέλει να λέγεται προοδευτικό, απαντήσαμε. Κάνει και τώρα. Ανεβαίνει δύο φορές Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο για να προλάβει τον Ανδρουλάκη. Δεν ανεβαίνει μία για να πει κανείς πρέπει να προλάβει τον Πρωθυπουργό. Ανεβαίνει τυχαία δύο φορές να ανέβει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν ακούω θέση απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Ακούω συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν συμφωνούν όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια και λένε και οι δύο υπέρ των ΦΑΝ. Όταν συμφωνούν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όταν συμφωνούν στην εσωτερική πολιτική, όταν συμφωνούν στον νόμο Κατρούγκαλου. Πού είναι η διαφωνία?
2: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά.
1: Εμείς κάνουμε την πολιτική στη Νέα Δημοκρατία. Εμάς ο αγώνας είναι μονομέτωπος. Είναι πράγματι λυπηρό ότι ένα κόμμα που θέλει να λέγεται κόμμα αντιπολίτευσης επιλέγει να χτυπάει το Πασόκ και όχι τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν το περίμενα προσωπικά γιατί έχει μέσα αξιόλογους ανθρώπους το κόμμα αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Και θεωρώ ότι είναι και προοδευτικοί άνθρωποι και είναι πράγματι λυπηρό ότι η ηγεσία του κόμματος εξαντλεί όλο το κεφάλαιό της στο να χτυπήσει το Πασόκ και να μην αντιπολιτεύεται τη Νέα Δημοκρατία.
2: Κύριε Τσουκαλά,
1: ναι, να κλείσουμε. Εμείς έχουμε έναν αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία, τις πολιτικές, τις συντηρητικές, τις πελατειακές, τις νεοφιλελεύθερες. Αν πράγματι αυτές τις πολιτικές τις επαγγέλλονται και κόμματα που δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, προφανώς αντίπαλό μας είναι οι πολιτικές. Δεν μπορούμε, αν διαφωνούμε πραγματικών οργανίων, αν δεν θέλουμε ΦΑΝ, δεν μπορούμε να μην κάνουμε κριτική και σε ένα κόμμα που είναι υπέρ των ΦΑΝ. Και έως τώρα η πολιτική του.
0: Μάλιστα.
2: Κύριε Τσουκαλά,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: για την παρέμβαση. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Real FM.
3: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξέλος. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και στο κέντρο, τα σημαντικότερα προβλήματα. Πολύ νεκρό τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά της Αιγύπτου. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 28 τραυματίστηκαν. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά, καθώς μετά από σύγκρουση εμπορικών πλοίων σημαίας Τουρκίας, αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος. Περισσότερα στο real.gr. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφους σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.
4: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ρέθυμνο.
5: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
6: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
1: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από κόκκινο μήλος Περιστέρι στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, ανατμήματα σε Μεσογείο Κατεχάκη Ποσειδώνος Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Ζεφύρια έως Νεοηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
7: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Α, ο Σεφέρης. Ο Σεφέρης του πηγαίνω τους δίσκους. Προσπάθησα να είναι φρόντισα να είναι μάλλον η μουσχουρή, όχι ο μπιθικός, να μην τον συγκλίσω πολύ. Και αμέσως λοιπόν είχε ένα μικρό τραπεζαρί έτσι αριστερά επάνω και μας είχε μαγειρέψει μαρό. Όταν λοιπόν το άκουσε, τότε αμέσως βγήκε και μου έδωσε όλα τα ποίηματά του, όλες τις συλλογές. Πάω στο Παρίσι, αμέσως μου άλεξε εκεί, έκανα μια μικρή επιλογή κλπ. Το ίδιο βράδυ, σε τρεις μέρες, είχα γράψει τα τέσσερα τραγούδια της Επιφάνεια. Του τηλεφωνώ ότι θα ξαναπάω, τούτη φορά μου είχε ετοιμάσει στο σαλόνι μεγάλο αυτό. Του τα έπαιζα λοιπόν στο πιάνο και την ώρα που παίζω το Περιγιάλι άρχισε να γελάει η κυρία Σεφέρη. Αυτό ο Στερούλη, τι έχεις πάθει, λέει, όχι με συγχωρείτε, λέει κύριε Θεοδωγάκη, αλλά είναι τόση συγκίνησή μου, έχω μάθει να το ακούω από τον Γιώργο και τώρα το ακούω έτσι κλπ. Συγκινήθηκε πολύ, έκλαψε.

Και η συνεργασία λοιπόν με τον Γιώργο Σεφέρη. Όλα αυτά τα έχει αποκαλύψει στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ακούσατε για τη συνεργασία με τον Ρίτσο, με τον Ελίτη, τώρα με τον Σεφέρη. Στην αρχή τον ξένησε η ερμηνεία του Μπιθικότσι, αλλά στη συνέχεια όταν είδε την αποδοχή που υπήρχε στην κοινωνία, η ικανοποίησή του ήταν

0: Βέβαια, καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του συγκεκριμένου έργου έπαιξε η Μαρό, ο μεγάλος έρωτας του Γιώργου Σεφέρη, όπως ακούσατε από τον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη, που σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από κοντά μας. Ευτυχώς όμως έχουμε το έργο του, το οποίο θα μας συντροφεύει για πάντα. 37 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Πολλά τα μηνύματα και για τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Ο Θάνος πάντως δηλώνει ενθουσιασμένος με τον κύριο Τσουκαλά.
1: Ναι.
0: Πείτε του, λέει, να κάνει κόμμα μόνος του. Ακόμα εγώ θα πάω να τον ψηφίσω. 100% θα πάρει. Μπράβο του, ωραίος, απλός, λιτός και κατανοητός.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ διαβασμένος και τα λέει και πολύ κατανοητά ο κύριος Τσουκαλάς και ξέρει θέλει να πει και πώς να τα πει, αυτό να το πούμε.
0: Καλημέρα Κώστα, κάτι τέτοια λέει κάνετε και ξεκαθαρίζει η πλήρη ιστορική παρακμή μας. Είναι το καθαρτήριο.
1: Και για μας, ακριβώς.
0: Οι μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Σταύρου Ξαρχάκου, του Γιάννη Μαρκόπουλου και τόσων άλλων Ελλήνων δημιουργών. Σε πολύ λίγο θα έρχεται ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Βρισκόμαστε όμως στο Σεπτέμβρη, είναι μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα όμως αυτά θέλουν και ενέργεια. Γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα The My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από το Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από το eFood και κουπόνι 50 ευρώ από τον Κοτσόβολο. Όλα αυτά όπως τα ακούτε και ταυτόχρονα με τη χαμηλότερη χρέωση αποκλειστικά για φοιτητές. Περισσότερα στο thei.gr.
1: Ο φούρνος στο Lidl ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα, γιατί έχει top πίτες, κουρασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπακέτα, ο Ιωσήφ την τρώει στο δρόμο, ολόκληρη στο σπίτι, όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Παιδιά, είναι αλήθεια. Είναι γεγονός αυτό που περιγράφει η Κάτζου. Παναγιώτης Βολάνιος, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μας.
2: Καλημέρα και πάλι. Θα πούμε πάλι αρκετά. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού στο ύψος του Ελαιώνα και το ανωδικό στο ύψος της Θηβών στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίον δεξιά για την κυκλοφορία, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Ομόνοια, σε σταδίου Μάρνη Πατησίων, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις έχουμε στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Παναγιώτη, επειδή πες πάρα πολλά, τώρα όπως θα βγεις από το στούντιο, στρίψε κατευθείαν αριστερά και πήγαινε ευθεία. Εκεί θα συναντήσεις λοιπόν τον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Εκεί λοιπόν θα πιεις δροσερό, πεντακάθαρο, κρύο, γάργαρο νερό. Μετά από όλα αυτά που είπες, το χρειάζεσαι έτσι για να πάρεις μια ανάσα. Και να το ευχαριστηθείς, γιατί ο επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι η ιδανική λύση αν θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και για εμάς και για την οικογένειά μας και παράλληλα να φροντίζουμε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μιλάμε για υπέροχο design, βολικό μέγεθος, τοποθετείται πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα μας. Συνδέεται με το δίκτυό μας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, μας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλουμε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Παναγιώτη, έφυγες για τον ψύκτη αφής της Rainbow Waters.
1: Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη, ευχαριστούμε λέει πολύ για το βαθύ καθάρισμα σήμερα στα αυτιά και την ψυχή μας. Να σε καλά αγαπημένη Δημήτρη, καλή συνέχεια. Καλημέρα στον Παράσχο. Καμιά φορά λέει η έκφραση αθάνατος ακούγεται τετριμένη, αναφερόμενος και εκείνος ναι. Φυσικά στον Μίκη Θεοδωράκη. Να σε καλά, καλημέρα. Πάρα πολλά μηνύματα και από Ταύρους, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για το ζώδιό σας. Θα οικονομήσετε λεφτά. Ναι. Το λέει και η Ελισάβετ. Δέχεται συνέχεια προτάσεις. Καλημέρα, Ελισάβετ.
1: Για να δούμε εγώ τι
0: καλημέρα
1: θα κάνω.
0: Καλημέρα και στον Νάσο, ο οποίος λέει πήγε και πήρε ήδη κουτάλα ως Ταύρος, για να φάει καλά, να φάει με χρυσή κουτάλα. Ναι. Αλλά και ο φίλος μας ο Διονύσης ο Καντιάνης. Καλημέρα και σε σένα, Διονύση. Τώρα. Πάμε στα καθόριστα. Πάμε στα άλλα. Πάμε στο Άρεν. Πάμε στο Θήλη. Γιατί ρε παιδί μου, υπήρξε αυτή η πλατφόρμα
1: του ΕΟΠΗ
0: για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Η κατασκευάστρια λοιπόν εταιρεία εκεί πέρα είχε δώσει μια τετραπλή επιλογή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Άρεν, Θήλη, άλλο και ακαθόριστο. Το βλέπει λοιπόν αυτό ο Αντώνης Σαμαράς μεταξύ άλλων, γιατί το είδανε κι άλλοι. Αλλά ο Αντώνης Σαμαράς βγάζει μια ανακοίνωση και λέει ότι η Walk Agenda είναι αυτή η οποία επικρατεί και την προωθεί η κυβέρνηση και το μόνο ακαθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας. Λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Μπαίνει στο παιχνίδι και ο Κυριάκος Βελόπουλος με το που το βλέπει, βγάζει και εκείνος ανακοίνωση, βγάζει και μια ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει αγαπημένοι μας πρόεδρε στον Αντώνη Σαμαρά, έγινε ένα λάθος από την κατασκευάστρια εταιρεία. Ψυχραιμία, δεν έγινε και κάτι τρομερό. Και
1: μαλιά
0: γίνεται
1: κουβαρά.
0: Ένα μπάχαλο γενικά με το ακαθόριστο.
1: Με το ακαθόριστο, αλλά να σου πω ότι έτσι πριν από λίγο έχει κυκλοφορήσει. Ότι όταν το 2013 ποιος ήταν πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς δεν ήταν.
0: Ναι, μέχρι το 2014.
1: Ωραία. Βλέπω εδώ κάποια έντυπα.
0: Μέχρι το 2015, δηλαδή.
1: Ναι. Κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων, έντυπο καταγραφής νεοπλασματικών ασθενειών, αν βλέπω καλά. Και εδώ λέει φίλο Άρεν Θήλη άγνωστο.
0: Έχει άγνωστο το 2013.
1: Ναι, ναι. Το έχω το έγγραφο, το έντυπο.
0: Έλα Χριστέ και
1: λοιπόν,
0: Παναγία.
1: Και βλέπω και άλλο εδώ, πίνακας και τα λοιπά. Βλέπω εδώ, πίνακας αφιλοασθενή. Δίσαι, Άρεν Θήλη άλλο.
0: Άλλο.
1: Ναι. Και άγνωστο και άλλο.
0: Και άγνωστο και... Τώρα ναι. Ήταν άλλο και ακαθόριστο όμως.
1: Εντάξει, το ακαθόριστο τον πήραξε τον κύριο Σαμαρά μάλλον.
0: Έχουμε προχωρήσει τώρα.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά το 13... δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς υπηρετούσε ότι εγώ κατζέντα, γιατί. Το βλέπω, τα έντυπα εδώ είναι έντυπα, δεν είναι ιταλικά.
0: Τα βλέπεις εσύ αυτά τα έντυπα.
1: Τι σε νοιάζει, παιδί μου. Κάνω ρεπορτάζ εγώ.
0: Εγώ δεν το ήξερα, παιδιά. Ούτε τώρα το αποκάλυψε η τσούχτρα.
1: Η τσούχτρα.
0: Εγώ δεν είχα πάρει είδηση τίποτα.
1: Λοιπόν, να λέω ότι υπήρχε και τότε το άλλο, όχι το καθόριστο, και τώρα μπήκε και το καθόριστο. Εντάξει, έχει κατέβει όλο αυτό. Είπε ότι έγινε ένα λάθος από αυτόν που έφτιαξε.
0: Εγώ, επειδή μου κατανοώ ότι ήταν ένα λάθος στην κατασκευή από την εταιρεία που είχε
1: αυτό.
0: Αναλάβει να υλοποιήσει αυτή την πλατφόρμα.
1: Γιατί όμως όλη αυτή.
0: Εγώ όμως λέω.
1: Η τρεμούρα.
0: Έκανε λάθος αυτή η εταιρεία ή χρησιμοποίησε ένα ISO, όπως είπε
1: ακριβώς,
0: η εταιρεία συγκεκριμένο.
1: Εταιρεία.
0: Δεν βλέπει κανείς την πλατφόρμα πριν ανέβει ώστε να το ελέγξει.
1: Ωραία, σου λέω εγώ δεν τη βλέπει. Τώρα τόση καούρα για το ακαθόριστο. Αυτό και ότι έχει η κυβέρνηση εγώ κάτι. Μου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή, πραγματικά μου φαίνεται περίεργο. Και φυσικά, εδώ τώρα εντάξει, η μάχη είναι εκεί στα πιο δεξιά τη δεξιά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν
0: ήταν στα πολύ δεξιά.
1: Στα πολύ δεξιά. Μπράβο. Στα πολύ πολύ δεξιά.
0: Ναι, τέρμα, τείχο.
1: Μπράβο, τείχο εκεί. Μπαμ και κάτω. Αλλά λέω όταν το 13 σε ανάλογα έντυπα.
0: Αυτό υπάρχει... δεν το ήξερα εγώ. Είχε άλλο και άγνωστο και το 2013.
1: Ναι.
0: Ακαθόριστο δεν είχε.
1: Ακαθόριστο
0: δεν είχε
1: το 2013. Ακαθόριστο μας πείραξε. Είναι
0: λίγο το ακαθόριστο. Τσίρισε.
1: Άσε μας πουλάκι μου τώρα, άσε μας πουλάκι μου.
0: Καλά, σ' αφήνω. Όπως λέει ο Λάσκαρης, είναι άλλο αυτό. Εδώ συζητάμε για σένα, μην φεύγεις από το θέμα.
1: Ναι.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πάμε.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως, έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι!
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει!
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει!
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει!
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει!
8: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με ακαθόριστα αλλά και καθορισμένα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Κάθε μήνα αγοράζω λέει τα ίδια πράγματα επίτηδες από το μάρκετ για να δω τις αυξήσεις. 1η Σεπτέμβρη έδωσα και 20 ευρώ παραπάνω και επίτηδες πηγαίνω πάντα στο ίδιο σούπερ μάρκετ. Για ποιες μειώσεις σε ζητάμε. Καλημέρα Δημήτρη και καλό μήνα και καλό κουράγιο. Ο Πάνος από την άλλη, αν ακούσετε τίποτα δυνατούς θορύβους, μην τρομάξετε, ξεκίνησε η μάχη κατά της ακρίβειας. Πήγα χθες σούπερ μάρκετ, όλα πιο ακριβά. Εμείς μεταφέρουμε τα δικά σας μηνύματα, εδώ την δική σας εμπειρία από τις αγορές. Και ο Πέτρος για την κίνηση, ενημερώστε λέει τον κύριο Χρυσοχοίδη ότι αν θέλει να φτιάξει το Κηφισό να βάλει σοβαρό ωράριο σε φορτηγά μεγάλα και μικρά και ναι, εκεί στο Κηφισό αλλά και σε όλη την Αθήνα. Σου έλεγα νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Για εκείνη την επική κόντρα που είχαν ναι, η κυρία Σοφία Βούλτεψη με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου ναι, βρέθηκαν εκεί σε επιτροπή της Βουλής, προεδρεύουσα ήταν η κυρία Σοφία.
1: Καταλαβαίνεις,
0: θα ξεκινάμε δηλαδή τον μπιφ από την αρχή. Η πρώτη ερώτηση ήταν εσείς γιατί είστε στο Προεδρείο. Με ποια ιδιότητα. Εγώ της λέει γιατί είμαι. Γιατί είμαι η αρχαιότερη από την κοινοβουλευτική μου ομάδα. Ναι, λέει η άλλη, αλλά εγώ είμαι πρόεδρος κόμματος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, λέει, που είσαι πρόεδρος κόμματος. Και γενικά, παιδιά, έγινε ένας χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Είναι το ιδανικό δίδυμο για κόντρα η κυρία Βούλτεψη με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Αυτοί που είναι μέλη από εσάς είναι όλοι απόντες.
3: Είναι στο Webex.
2: Έπρεπε να είναι εδώ 32 άτομα και είστε δύο.
3: Είναι στο Webex, υπάρχει και είναι τεχνολογία.
2: Από Ούτε, την ας ανοίξουνε τις κάμερες, να τους δούμε αν είναι.
3: Δεν είσαστε η KGB.
2: Ας ανοίξουνε
3: τις κάμερες. Εσείς δεν είστε ούτε
2: η KGB, δεν είμαστε
3: ούτε η GPU.
2: Εσείς είστε η Μητσοτάκης ΑΕ που παρακολουθεί
3: ναι, ναι, με τον Πρέτατο. Δεν ξέρω τι ΑΕ είσαστε τόσα
2: εσείς
3: χρόνια.
2: Εσείς πάντως το Πρέτατο.
3: Λοιπόν, ακούστε τώρα, δεν αξίζει τον κόπο, είναι θέμα για να
2: σχολείτε. Και βέβαια, εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα. Βλέπουμε ότι
3: οι
2: προεδρεύοντες της Επιτροπής, παρακαλώ μην μιλάτε όταν μιλάω.
3: Όχι, μιλάω εγώ και εγώ θα σας δίνω το λόγο. Κάντε
2: κάποιο
3: λάθος.
2: Είστε εσείς που θα μου δίνετε το λόγο.
3: Είμαι εγώ.
2: Ναι.
3: Αλήθεια.
2: Ναι.
3: Αν προσκοπεύετε να το κάνετε ροντέο, κλείνω, σταματώ και περιμένω να δω πότε θα μπορέσει να λειτουργήσει η Επιτροπή.
2: Δώστε μου το λόγο παρακαλώ, γιατί
3: δεν έχετε το λόγο, τελείωσε η συζήτηση.
2: Είστε εσείς που
3: τελείωσε, δεν έχετε το λόγο.
2: Θα πείτε ότι τελείωσε η συζήτηση. Επιτρέψτε μου παρακαλώ.
3: Κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Ποιος είναι εδώ για την Επιτροπή, η κυρία Ρούσου.
2: Είναι αυτό.
3: Οι υπόλοιποι παρακαλώ να σταματήσουν αμέσως. Όποιο ύφος θέλω εγώ έχω.
2: Κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ, σιωπήστε να ολοκληρώσω.
3: Όχι, εσείς θα σιωπήσετε όταν το πω εγώ.
2: Εντάξει.
3: Πόσο χρόνο θέλετε.
2: 2 λεπτά.
3: Ωραία, βάλτε μου εδώ 2 λεπτά.
2: Δεν ξέρω να βάλτε 2 λεπτά, βάλτε.
3: Όχι, δεν ξέρω.
2: Ναι.
3: Τι να κάνω. Και υπάρχει και κάτι που δεν ξέρω σε αυτή τη
2: όλα
3: ζωή.
2: Όλα τα άλλα τα ξέρω.
3: Εσείς τα ξέρετε όλα. Είστε πολύ ξεροί και πολύ πράγμων.
2: Και επειδή μάλλον δεν θα ξέρετε να κλείσετε και το κουδούνι που χτυπάει, τελειώνω εδώ. Ευχαριστώ.
4: Τρέλα.
0: Εντάξει, μοναδικές στιγμές, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Τα ακούσατε όλα μόνοι σας.
1: Ασχολίαστο.
0: Αυτά ήταν 2 λεπτά από τα περίπου 10 λεπτά της κόντρας που υπήρξε ανάμεσα στις δύο κυρίες. Καλή τους ημέρα.

0: Θα κλείσουμε με την όμορφη πόλη, η οποία θα ξεκινήσει σε λίγο, αφού πρώτα μεταφέρει η Αμαλία ένα πολύ σημαντικό μήνυμα.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Και τώρα λοιπόν πάμε να κλείσουμε με την όμορφη πόλη. Δεν θα γινόταν διαφορετικά. Σήμερα που μιλάμε για τον Μίκη Θεοδωράκη, να μην κλείσουμε με την όμορφη πόλη και μάλιστα με την δική του ερμηνεία. Αυτά λοιπόν για να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ακολουθεί Γιάννης Παπαγιάννης.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ.
3: Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
4: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? ΙΝ Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: ΙΝ Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Τραγωδία στην Αίγυπτο. 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά, καθώς μετά από σύγκρουση εμπορικών πλοίων σημαίας Τουρκίας αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός στρατός εξαπέλυσε 9 πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της Ουάσιγκτον στα στενά του Ορμούζ και ότι δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν. Θα συνεχίσουμε τα χτυπήματα μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το Βερολίνο ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, ενώ η Μόσχα απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της. Την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία εξέφρασαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, η οποία δηλώνει μητέρα του βρέφου, και τον 26χρονο Αφγανό που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τη νύχτα στον Ανδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα. Οι δράστες αναζητούνται.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Νίκη με ανατροπή για τη Μαρία Σάκαρη με 2-1 σετ επί της Αμερικανίδας Ρόμπιν Μοντγκόμερη και πρόκριση στον δεύτερο γύρο του US Open. Επόμενη αντίπαλος η Ουκρανή Γιούλια Σταραντούπτσεβα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 245η μέρα του έτους σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου φίλες και φίλοι, σήμερα που επιστρέφει αρκετός κόσμος, έχει επιστρέψει ένα μεγάλο ποσοστό από τους φίλους και τις φίλες που βρίσκονταν σε διακοπές. Υπάρχει και ένα μικρό κομμάτι ακόμα τυχερών που κάνουν και απολαμβάνουν τις διακοπές τους στον καλύτερο μήνα του έτους για διακοπές, το Σεπτέμβριο, τότε που όλα είναι πιο φθηνά, με λιγότερο κόσμο, ποιοτικότερες διακοπές σε όλα τα επίπεδα, αλλά λίγοι είναι αυτοί οι τυχεροί. Με την πολιτική αντιπαράθεση να χτυπάει κόκκινο, την αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το Σάββατο το βράδυ στο βελίδιο της ΔΕΦ και τη συνέντευξη την Κυριακή, που όπως καταλαβαίνετε λόγω των πολιτικών εξελίξεων, μεγάλο μέρος της οποίας θα, δεν θα έλεγα αναλωθεί, αλλά θα απασχολήσει το κομμάτι που λέγεται Νέο Κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Πύρωμα δόν από τα στελέχη, τα κυβερνητικά ή από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη κατά του Αντώνη Σαμαρά, με παράπλευρες αν θέλετε απώλειες σε όλη τη λεγόμενη δεξιά πολυκατοικία. Θα τα πούμε στη συνέχεια και θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Πώς δηλαδή αυτή η σύγκρουση, αυτή η διαμάχη, αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Σαμαρά μπορεί να λειτουργήσει ως ντόμινο εξελίξεων γενικότερα στα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Θα προσδιορίσουμε ποια είναι αυτά και τι περιμένουμε ακόμα στο πολιτικό σύστημα. Θα έχουμε την γνώμη πολιτικών αναλυτών, δημοσκόπων, συνάδελφων, δημοσιογράφων μαζί με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα είναι η επί της ουσίας η πρώτη του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Πριν τον Πρωθυπουργό, δεν συνηθίζεται στο πολιτικό πρωτόκολλο αυτό, αλλά όλα ξέρετε είναι για να σπάνε την πρώτη φορά. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, σήμερα θα ανακοινώσει το δικό του κυβερνητικό οικονομικό πρόγραμμα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα έλεγα περισσότερο από το τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει ενδιαφέρον ποια στελέχη θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και ποια θα παρουσιάσει, αν παρουσιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αύριο είναι τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, 3 του Σεπτέμβρη, με εκδηλώσεις στην Κρήτη να έχουν χαρακτήρα προεκλογικό. Έχουν και θα πέσουν στη μάχη όλα τα πρωτοκλασσάτα στελέχη του κινήματος, με πρώτο βεβαίως τον πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος κατάγεται από την Κρήτη. Όλα αυτά συνθέτουν το πολιτικό σκηνικό της χώρας, φίλες και φίλοι, μαζί με τις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα δημοσιοποιηθούν την Κυριακή. Και οι οποίες βεβαίως δεν θα έχουν προλάβει να καταγράψουν αναλυτικά τον απόϊχο από την επίσκεψη και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το Σάββατο το βράδυ στο βελίδιο της ΔΕΘ. Όμως θα υπάρχει μια πρώτη αποτυπωμένη εικόνα για τις τάσεις της κοινής νόμης. Τώρα, το μεγάλο ενδιαφέρον δεν είναι βρίσκεται στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Τα διεθνή θέματα και ειδικά η αντιπαράθεση Γερμανίας-Ρωσίας, Μόσχας-Βερολίνου, μαζί με όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά και γενικότερα στην περιοχή μας, με τον θόλο του Αχιλλέα, την παρέμβαση του Ισραήλ, την απάντηση του Ερντογάν και τη συνάντηση που είχε χθες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, νομίζω ότι έχουν μεγαλύτερη σημασία σε όλα τα επίπεδα από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο στενό πολιτικό σκηνικό. Πριν από όλα αυτά όμως, να πούμε ποιοι είμαστε. Γιάννης Παπαγιάννης στο μικρόφωνο, θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Νίκος Αβρανίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Νίκο. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 και στα email επικοινωνίας studio@lfm.gr και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός, ο οποίος είναι στη σύνταξη και εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου. Αληθινό Ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε φίλες και φίλοι σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM Ραδιόφωνα, μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας και ειδικά στους χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού. Στους Έλληνες που μας ακούν από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αυστραλία και την Κίνα. Λοιπόν, πριν να πάμε σε όλα αυτά, θα έχουμε σε ένα-δύο λεπτά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, κατά τη γνώμη μου έναν από τους καλύτερους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς αναλυτές τέτοιων θεμάτων. Να πάρουμε μια γεύση για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, γιατί από ό,τι φαίνεται τα προβλήματα έχουν αρχίσει για τα καλά. Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Έχουν αρχίσει τα προβλήματα για τα καλά. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο Παλαιό Φάλιρο, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της οδού Πρωτέως. Απροσπέλαστο είναι και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου.
0: Ναι.
1: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Βελτιωμένη κατάσταση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών, κίνηση έχει μόνο στο ύψος του Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε Μάρνη, Σταδίου και Πατησίων. Mm-hmm. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
0: Ανοίγω παρένθεση. Φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, για να γίνονται αυτά τώρα, 2 Σεπτεμβρίου. Τι θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου, θα έχουν ανοίξει σχολεία, θα ετοιμάζονται να επιστρέψουν οι φοιτητές. Θα έχουν επιστρέψει οι φίλοι μας που βρίσκονται τώρα στις διακοπές. Καλύτερα μην το σκεφτόμαστε από τώρα, έτσι.
1: Καλύτερα όχι.
0: Ναι.
1: Και δυσκολίες αντιμετωπίζουν και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη οδηγία από το ύψος του Παπάγου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία έχουμε στην κάθοδο Τσουβουλιαγμένη, ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.

0: πήρατε.
1: Δεν μας κόμισες ευχάριστα, ναι, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Έτσι τη βιώνουμε και έτσι την αναγκαζόμαστε να την αντιμετωπίσουμε. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σάβα Καλλιτερίδη. Καλημέρα, κύριε Καλλιτερίδη.
3: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα.
1: Και τι, από τι να ξεκινήσουμε και πού να σταματήσουμε. Έχουμε τόσα θέματα να σχολιάσουμε. Τα βλέπετε τι γίνεται με τη νέα άνοδο στη τιμή του πετρελαίου Brent. Το αέριο έχει χτυπήσει κόκκινο. Είναι στον υψηλότερο, στο υψηλότερο σημείο από το 2023.
3: Έχουμε να πούμε κάτι.
1: Έχουμε να πούμε.
3: Συνοπτικά.
1: Ναι, να δούμε καταρχάς τα πράγματα, τι γίνεται μεταξύ Ρωσίας και Βερολίνου. Αναμένεται απάντηση σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ΝΑΤΟ ετοιμάζει σκληρή απάντηση στη Ρωσία μετά την υβριδική επίθεση. Θα μας τα εξηγήσετε λίγο να τα καταλάβουμε όλοι εμείς.
3: Λοιπόν, ακούστε τι συμβαίνει. Η Ρωσία, η οποία στο μέτωπο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, ντρόνς δηλαδή, από πλευράς της Ουκρανίας. Η Ουκρανία είναι μια χώρα που επί Σοβιετικής Ένωσης φιλοξενούσε βιομηχανίες, αμυντικές βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, άρα είναι μια χώρα που έχει τεχνογνωσία, τώρα με τη βοήθεια της Δύσης την έχει αναπτύξει ακόμα περισσότερο και έχει αποκτήσει δυνατότητες στη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών και στο μέτωπο αλλά και για χτυπήματα σε βάθος που δυσκολεύουν τη Ρωσία. Η Ρωσία λοιπόν, αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται για τη Ρωσία με την άδεια που φέρεται να έχει δώσει η Βρετανία για παραγωγή των Storm Shadow, είναι πύραυλοι κρούς, στην Ουκρανία. Mm-hmm. Που αυτό θα δώσει περισσότερες δυνατότητες στην Ουκρανία για πλήγματα σε βάθος στην ενδοχώρα της Ρωσίας. Η Ρωσία λοιπόν, για να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα, σύμφωνα με την Ουκρανία προετοιμάζεται να κάνει επίθεση ξανά στο Κίεβο και δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, αν όντως το θέλει η Ρωσία ή αν έγινε αυτή η διαρροή για να ανησυχήσει ο Ουάσιγκτον, έφτασε έξω προς τα έξω, βγήκε προς τα έξω ότι η Ρωσία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα, στην εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και οι νατοϊκές χώρες δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν μια κρίση αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία. Γιατί τα αποθέματα, ιδιαίτερα τα αντιπυραυλικά, βρίσκονται στο κόκκινο και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και λόγω του πολέμου με το Ιράν. Άρα αυτό σε συνδυασμό με την εμπλοκή ειδικά της Βρετανίας με το Storm Shadow έγινε διαρροή από τη Μόσχα και το είπε και η Ζαχάροβα δημοσίως ότι επιφυλάσσεται η Ρωσία να χτυπήσει βρετανικούς στόχους στο έδαφος της Ουκρανίας αλλά και έξω από αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σήμανε συναγερμό, γι' αυτό πήγε ο διοικητής της CIA από την Αμερική, εσπευσμένα στη Μόσχα, για να μετρήσει την κατάσταση, να σφιγμομετρήσει την κατάσταση. Και αμέσως μετά έγινε στη σύνοδο, στο Λευκό Οίκο, σύνοδος του διοικητή της CIA, του Πούτιν, του Τραμπ, του Χέξεθ και του αρχηγού ΓΕΘΑ και άλλων αμωτάτων αξιωματικών, για να δουν την κατάσταση, να διαχειριστούν την κατάσταση, και αμέσως ένας υπουργός άμυνας ήρθε στην Ευρώπη και είδε τον Ρούτε. Άρα υπάρχει μια κατάσταση.
1: Ποιο είναι το καλό και το κακό σενάριο σε αυτή την ιστορία?
3: Το καλό σενάριο είναι να είναι μπλόφα της Ρωσίας. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια εσκεμμένη διαρροή που εδόθηκε πιθανόν σε κάποιον, σε κάποια ξένη υπηρεσία, και αυτό σήμανε συναγερμό. Το κακό σενάριο είναι να έχουμε όντως εμπλοκή, δηλαδή να χτυπήσει στόχους νατοϊκής χώρας η Ρωσία, που τότε ενεργοποιείται το άρθρο 5 και ανοίγει η πόρτα του τρελοκομείου.
1: Ναι, πραγματικά αυτό ανοίγει η πόρτα του τρελοκομείου, αυτό, γιατί υπάρχει αυτό. Και ένα άλλο ανοιχτό μέτωπο, το μέτωπο του ΗΠΑ με το Ιράν, που από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά εδώ μιλάμε για κάθε μέρα γίνονται τα πράγματα και χειρότερα και είμαστε στα πλαίσια σε μια τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης.
3: Να σας σύγκρουσης. Πω, τι
1: να σας πω, ναι, ότι ο Τραμπ χθες, σήμερα τα ξημερώματα, πύλησε με σκληρότερα χτυπήματα. Από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σήμερα τα ξημερώματα καταγράφηκαν 11 νεκροί στο Ιράν και μάλιστα οι 4 σε σημείο άσχετο, σε γαμήλια γιορτή.
3: Σε γάμο, ναι.
1: Ναι, τα είδατε αυτά. Η Τεχεράνη χτύπησε στόχους σε Ιορδανία, Ιράκ, και αντί να πάμε σε ήρεμα νερά γενικώς και ειδικώς σε αυτά τα δύο μέτωπα, κύριε Καλλιτερίδη, τα πράγματα χειροτερεύουν μέρα με τη μέρα. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό και στην παγκόσμια αγορά, βεβαίως. Ενέργεια, πετρέλαιο, ρεύμα κτλ.
3: Να σας πω τι γίνεται στο Ορμούς. Καταρχάς, η εκτίμηση.

0: Η κίνηση αυτή της Ρωσίας, είτε γίνεται για τον ένα είτε για τον άλλο λόγο, συνδυάζεται με το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν αποδυναμώσει μόνες τους τις δυνάμεις που έχουν για την Κίνα. Δηλαδή το μοναδικό αεροπλανοφόρο που ήταν εκεί στον Ειρηνικό είναι τώρα στον κόλπο, αντικατέστησε το άλλο που πήγε στις ΗΠΑ. Τώρα, οι ΗΠΑ είχαν αποφασίσει να δώσουν βάρος στον αποκλεισμό των λιμανιών που συνεχίζεται και στις νέες κυρώσεις που εξήγηλε ο Σκοτ Μπέσεντ την προηγούμενη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Και η πολιτική απόφαση ήταν να μην έχουμε ξανά στρατιωτική εμπλοκή μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Όμως, διαπίστωσαν προχθές με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και τους δορυφόρους ότι οι φρουροί της Επανάστασης προετοιμάζονται για νέα ναρκοθέτηση στο στενό. Αυτό το διάστημα που έχουν τον αποκλεισμό οι Αμερικανοί έχουν κατορθώσει και με επιτήρηση, με F-35 και με άλλους τρόπους έχουν κατορθώσει και περνούν από την πλευρά του Ομάν μεγάλα δεξαμενόπλια και έτσι τροφοδοτείται η παγκόσμια αγορά με πετρέλαιο. Δηλαδή σε ένα βαθμό έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους μέρος των στενών του Ορμούς. Το Ιράν λοιπόν για να εξουδετερώσει αυτή τη δυνατότητα που απέκτησαν οι Αμερικανοί επιχείρησε να κάνει ναρκοθέτηση σε εκείνο το σημείο που χρησιμοποιούν τα δεξαμενόπλια αμερικανικού ενδιαφέροντος.
1: Τώρα.
0: Χτύπησαν λοιπόν εκεί τις δύο μονάδες που επιχειρούσαν να κάνουν την ναρκοθέτηση και από εκεί ξεκίνησε το γαϊτανάκι να χτυπάει ο ένας, να απαντάει ο άλλος, που δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει και αυτό.
1: Δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει και θέλω λίγο να μου σχολιάσετε, όχι λίγο, αρκετά μάλλον, σε όλη αυτή την ιστορία η Ελλάδα μέσα στο ευρύτερο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον που βρίσκεται και σε συνδυασμό με την συνεργασία την οποία έχει τον τελευταίο καιρό με το Ισραήλ. Θα σας διαβάσω και ένα δημοσίευμα χθεσινό βραδινό της Jerusalem Post, μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του Ισραήλ, με πολιτική παρέμβαση και σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο. Πώς βλέπετε να κυλούν τα πράγματα, δηλαδή όλος αυτός αυτή η ισορροπία του τρόμου, είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας? Και αν δεν είμαστε, τι ακριβώς μπορεί να κάνει η Ελλάδα από εδώ και πέρα?
0: Ακούστε, αυτό το λεκτικό, η σωστή πλευρά της ιστορίας,
1: είναι πολύ σχετικό.
0: Νομίζω ότι περιορίζει. Ακούστε, η Τουρκία είναι με το ΝΑΤΟ, με πρωτοβουλία δικιά της γίνεται το Σουνιτικό ΝΑΤΟ, το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, και χθες ήταν στον Μπισκέκ της Κυργυζίας, στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, όπου συνάντησε τον Πούτιν για 90 λεπτά.
1: Ναι, είχαμε και ανταπόκριση χθες, τα είπαμε αναλυτικά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, από τη στιγμή που μια χώρα δίπλα που σε απειλεί έχει αναπτύξει τέτοιες σχέσεις σε μία περίπτωση 360 μοιρών, εκμεταλλευόμενη το μέγεθός της και κυρίως το οικονομικό της μέγεθος. 1,65 τρισεκατομμύρια είναι το ΑΕΠ της Τουρκίας. Αυτό είναι το πρόβλημα για την Ελλάδα. Δεν είναι τα οπλικά συστήματα. Είναι μεγάλο μέγεθος, ελκυστικό για όλες τις μεγάλες οικονομίες. Άρα, από τη στιγμή που αυτός που σε απειλεί αναπτύσσει εξωτερική πολιτική 360 μοιρών, το να λέει η Ελλάδα είμαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, πιστεύω ότι είναι λάθος. Η Ελλάδα πρέπει ασφαλώς να είναι συνεπής με τις συμμαχικές της υποχρεώσεις και τις εταιρικές υποχρεώσεις, ταυτόχρονα όμως να ψάξει τρόπο και δρόμους, όπως έκανε με το Ισραήλ, να αναπτύξει συμμαχίες οι οποίες λειτουργούν ως πολλαπλασίες της ισχύως για την Ελλάδα.
1: Το περίεργο χθες με τον Ερντογάν και τη συνάντηση που είχε με τον Πούτιν είναι ότι αναφέρθηκε στη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών αγνώντας εντελώς το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές και πρωτόγνωρο.
0: Ναι, έδωσε και το δώρο τυράκι στον Πούτιν.
1: Ναι.
0: Μπορεί να τους κάνω μαζί σου, γιατί είχε κάνει.
1: Αυτό ακριβώς είναι το περίεργο και το εντυπωσιακό.
0: Ναι, και δεν μιλάει για κανείς.
1: Δεν μιλάει για κανείς. Ούτε από το ΝΑΤΟ, ούτε από αλλού. Έτσι.
0: Να πω και κάτι άλλο στους ακροατές και τις ακροατές μας. Έκανα έναν υπολογισμό. Τα χρόνια που εμείς έχουμε κλείσει τον εναέριο χώρο και δεν μπορούν να έρχονται τουρίστες από την Τουρκία, από τη Ρωσία, η Τουρκία έχει εισπράξει 50 δισεκατομμύρια δολάρια μόνον από τον τουρισμό με τη Ρωσία.
1: Μάλιστα. Προτείνεται λοιπόν ένα επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής από τη δική μας την πλευρά.
0: Προσεκτικά, με σοφροσύνη, να αναζητήσουμε,
1: τώρα,
0: να κάνουμε πιο
1: Δύο ακόμα ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Χθες η εφημερίδα, σήμερα μάλλον τα ξημερώματα, Jerusalem Post, σας την ανέφερα πριν από λίγο, αποκάλυψε ότι έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό το Ισραήλ για το τουρκικό πολεμικό ναυτικό στην περιοχή μας. Μάλιστα, προσέξτε, το δημοσίευμα είναι περίεργο. Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στην Ελλάδα και την Κύπρο, συνδέοντας τις δύο χώρες με την Ισραηλινή ανησυχία για να μην κινείται ελεύθερα η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελε ένα σχόλιο. Πώς ερμηνεύεται το δημοσίευμα αυτό?
0: Αυτό έχει να κάνει και με την ασπίδα του Αχιλέα.
1: Προφανώς. Και τις υπογραφές που έπεσαν προχθές.
0: Η ασπίδα του Αχιλέα δεν έχει μόνο εθνική διάσταση. Έχει και γεωπολιτική διάσταση. Ξέρετε, η Κίνα, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας, είπε αν πάτε να δείτε τι κάνουν στη Γερμανία, στην Κίνα θα αλλάξετε την άποψη που έχουμε για το πώς πρέπει να δουλεύουμε, η εβδομάδα 4 ημερών κτλ. Η Κίνα είναι το μεγάλο πρόβλημα, έχει αναπτύξει, έχει κάνει υποδομές και έχει αναπτύξει διαδρόμους, κυρίως τον νέο δρόμο του μεταξιού, και με τους οποίους θα προωθεί τα προϊόντα της στις ευρωπαϊκές αγορές. Για να δημιουργήσει το αντίπαλο δέος ο Biden, όταν είχε πάει στο Νέο Δελχή, τελευταία ταξίδια του πριν φύγει από το Λευκό Οίκο, εξήγηλε τον IMEC. Τι είναι ο IMEC? Ο IMEC είναι ένας διάδρομος που ξεκινά από την τσακτές της Ινδίας, Αραβική Χερσόνησο, Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη. Αυτός λοιπόν θα είναι ο ανταγωνιστικός διάδρομος μέσω του οποίου θα διακινούνται ενεργειακές πρώτες ύλες, καλώδια ηλεκτρικής διασύνδεσης, καλώδια μεταφοράς δεδομένων και εμπορικά αγαθά. Αυτός ο διάδρομος θέλει προστασία στον αέρα και στη θάλασσα. Η Τουρκία θέλει, επειδή αποκλείεται από αυτόν τον διάδρομο, θέλει να τον τορπιλήσει. Δηλαδή, γι' αυτό το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, γι' αυτό και η γαλάζια φαντασίωση αυτή το που πάνε να φέρουν, δηλαδή θέλει να καταστήσει ανασφαλή αυτόν τον δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Για να ευνοήσει τους
1: δικούς τους
0: διαδρόμους. Άρα η ασπίδα του Αχιλέα ενώνεται με την αντίστοιχο θόλο που έχει δημιουργήσει η Κυπριακή Δημοκρατία και με το Ισραήλ και με τις Μπελαρά και τις Μπεργαμίες.
1: Και αυτή είναι μια θετική εξέλιξη.
0: Πού θα πάρει η Ελλάδα, θα διασφαλίσουμε αυτόν τον θαλάσσιο διάδρομο.
1: Τώρα.
0: Και το Ισραήλ, μόνο τρεις λέξεις. Το Ισραήλ ανησυχεί, δεν έχει ισχυρό πολεμικό ναυτικό και στηρίζεται στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Σήμερα τα νέα δημοσίευσαν ένα ρεπορτάζ το οποίο μέχρι τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει διαψευστεί. Ούτε από την Αθήνα, ούτε από την Άγκυρα. Σύμφωνα με το οποίο πριν από μερικές μέρες, στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, ήρθε, επισκέφθηκε την Αθήνα και συναντήθηκε με τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας μας, ο επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν. Στο δημοσίευμα δεν αναφέρονται περισσότερες πληροφορίες, δεν αναφέρεται δηλαδή για ποιο λόγο επισκέφθηκε την Αθήνα ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και για ποιο λόγο είδε τον Έλληνα διοικητή της ΕΥΠ, το Θεμιστοκλήδη Μυρί. Θα ήθελα όμως τη δική σας ερμηνεία, το δικό σας σχόλιο πριν περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι, ακούστε. Στην Τουρκία η υπηρεσία πληροφοριών έχει ρόλο, έχει πολιτικό ρόλο.
1: Mm-hmm.
0: Όποτε ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο είχε πάντα δίπλα το διοικητή της υπηρεσίας πληροφοριών. Στην Ελλάδα ο ρόλος που έχει αναγνωριστεί για την υπηρεσία πληροφοριών είναι πολύ διαφορετικός, είναι καθαρά ενημερωτικός, δεν αναλαμβάνει τέτοιες αποστολές. Άρα θα πρέπει, πιστεύω, με βάση αυτά την εμπειρία που έχουμε, να ερμηνεύσουμε την παρουσία του Καλίν εδώ ως μια ότι κομίζει πολιτικά μηνύματα τα οποία θα μεταφερθούν στην ελληνική κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Μέσω του διάβλου της υπηρεσίας πληροφοριών.
2: Έχει είναι Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Δυσχερία στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Πρωτέως λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού. Τραγωδία στην Αίγυπτο. 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Δύο τραυματίες είναι ο πολιτισμός έκρηξης σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Augsburg της Γερμανίας. Σε εξέλιξη είναι έρευνες.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Ρέθυμνο.
2: Μιντέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από περιστερίες Νέα Φιλαδέλφια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κάθου της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Φωτιά η τιμή στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
3: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι πολλά τα μηνύματα για αυτά τα οποία συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο και αρκετές οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα έχουν όλα αυτά. Και όσον αφορά την διαμάχη, να μην τη χαρακτηρίσω διαφορετικά, Ρωσίας ΝΑΤΟ και Ρωσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ περισσότερο ΗΠΑ Ιράν. Το έλεγα και πριν στον κύριο Καλεντερίδη, χθες το βράδυ, ξημερώματα ώρα Ελλάδος, το φυσικό αέριο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο, η τιμή του δηλαδή, από το 2023 στην Ευρώπη. Υπάρχει γενικευμένη και παγκόσμια ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία. Ακριβένει το χρήμα, τα έχετε δει με το Euribor, έφτασε το 3%. Και όταν λέμε Euribor, εννοούμε καθοριστικό παράγοντα για τα στεγαστικά και τα επιχειρηματικά δάνεια της χώρας. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις σήμερα με το Brent. Γενικότερα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Χωρίς να μεταφέρω κλίμα ανησυχίας, υπάρχει έντονος προβληματισμός και σε διπλωματικό και σε οικονομικό επίπεδο παντού στον πλανήτη. Ανοίγουμε μια παρένθεση από τα πολιτικά και οικονομικά, θα έχουμε αρκετό ρεπορτάζ στη συνέχεια. Θα δούμε και τις εξελίξεις με τις τιμές στο ρεύμα. Θα έχουμε τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη, τον καλό φίλο ενεργειακό επιθεωρητή, να μας τα δώσει αναλυτικά. Πάμε στην ιστορία με την Κυψέλη, τη φρίκη και όλα όσα δημοσιεύονται σχετικά με το άτυχο βρέφος το οποίο κατακρεούργησαν αυτοί εκεί στην Κυψέλη. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα θα περάσουν όλοι την πόρτα του ανακριτή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα, Γιώργο.
6: Καλημέρα. Σήμερα, Γιάννη, θα εξεταστούν και τα παιδιά. Τρία παιδιά από ειδικό παιδοψυχολόγο.
5: Ναι.
6: Που εκεί αναμένεται ότι θα πούν πράγματα. Πάντως, η ιατροδικαστική έδειξε ότι το βρέφος ήταν 9 μηνών. Όταν μαχαιρώθηκε 3 φορές ενώ ήταν εν ζωή και άλλες 15 φορές ενώ είχε ήδη πήγε από τη ζωή από τις πρώτες 3 μαχαιριές. 18 μαχαιριές. Και θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να δώσουν απαντήσεις ποιος μαχαίρωσε το παιδί.
5: Ναι.
6: Δεν φαίνεται από την ιατροδικαστική εξέτηση, είναι δύσκολο να φανεί πόσο καιρό είχε στην κατάψυξη το παιδί. Ναι. Για το λόγο αυτό ότι ήταν στην κατάψυξη, οπότε δεν μπορεί να φανεί ποια ήταν ακριβώς η στιγμή που δολοφονήθηκε.
5: Ναι, τώρα όσον αφορά το βίο και την πολιτεία του 43χρονου, φαίνεται ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνονται. Έκανε φυλακή το 2020 με βαριά κατηγορία για μαστροπία, βιασμούς κτλ. Και κρατούσε τη Γερμανίδα φίλη του φυλακισμένη σε διαμέρισμα για να την εξωθήσει στην Πορνεία.
6: Και απαλλάχτηκε κατόπιν με βούλευμα, γιατί αυτή η οποία την είχε καταγγείλει μετά το πήρε πίσω. Δεν ξέρω γιατί το πήρε πίσω. Πάντως αυτός ο άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται, πήρε και ψάρευε, ειδικά στη Γερμανία, Γερμανίδες υπηκόους μικρές ηλικία, τις έφερνε στην Ελλάδα και κατόπιν, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τις εξωθούσε στην Πονία. Ναι. Να δούμε όμως και τι έκανε και με τα παιδιά, γιατί δεν ξεχνάμε ότι τα δύο ενήλικα παιδιά, 12 και 9 ετών, πάσχουν από σεξουαλικά μεταδεδόμενο νόσημα. Να δούμε λοιπόν και τι γινόταν με τα παιδιά. Θεωρούν στην αστυνομία, και πολύ σωστά, ότι τώρα που θα αρχίσουν να μιλάνε τα παιδιά με ειδικούς παιδοψυχολόγους, θα πούν πολλά πράγματα και θα φανεί ακριβώς τι γινόταν μέσα σε αυτά τα κολαστήρια που περνούσε αυτή η οικογένεια, γιατί πέρασε πολλά σπίτια. Και φαίνεται ότι σε όλα αυτά τα σπίτια κουβαλούσε την κουβαλούσαν στη βαλίτσα.
5: Ακούστε, άλλαζε κατοικία με Airbnb, κατοικίες Airbnb και κουβαλούσαν σε βαλίτσα κατεψυγμένο το 9μηνο παιδάκι το οποίο κατέσφαξαν.
6: Έτσι ακριβώς. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε δηλαδή τα μικρά παιδιά άνοιγαν το ψυγείο για να πάρουν κάποια πράγματα προφανώς και μέσα στο ψυγείο υπήρχε το νεκρό αδερφάκι τους. Θα δούμε σε ποιον ανοίγει το παιδί. Γιατί η έρευνα που θα γίνει με το DNA θα δείξει και ποια γυναίκα έχει γεννήσει το παιδί.
5: Ναι.
6: Η Γερμανίδα ή η 15χρονη.
5: Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, έχει ασκηθεί δίωξη για δολοφονία από πρόθεση.
6: Τώρα θα ασκηθούν. Τώρα.
5: Διότι τώρα πλέον υπάρχει το πόρισμα του ιατροδικαστή.
6: Έτσι. Θα μπει μέσα στη δικογραφία, στην καινούργια δικογραφία, το πόρισμα του ιατροδικαστή και θα ασκηθούν διώξεις ανάλογα με τις καταθέσεις. Θα δούμε ποιοι θα μπουν στο κάδρο για ανθρωποκτονία με πρόθεση.
5: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά.

0: τώρα καταλαβαίνετε γιατί και να μιλάμε έτσι στην ιστορία αυτή. Τον είχαν προφυλακίσει και ελλείψη στοιχείων, γιατί άλλαξε την κατάθεσή της η γυναίκα. Τον άφησαν ελεύθερο αυτόν τον τύπο. Εν τω μεταξύ, το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε ανακοίνωση χθες. Δεν ξέρω αν την προσέξατε. Το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε χθες με επίσημη ανακοίνωσή του ότι είχε δεχθεί ήδη από το 2000, από το 2000, 6 χρόνια πριν, αναφορά για 3 παιδιά στην Κυψέλη με καταγγελίες που αφορούσαν παραμέληση, χρήση ναρκωτικών ουσιών από τα παιδιά και κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα στην οικογένεια. Και μάλιστα στην ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Τον Απρίλιο του 2020 ήταν η πρώτη φορά. Μετά, το Δεκέμβριο του 2024, ο οργανισμός έλαβε ανώνυμη κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS για 3 παιδιά, ένα κορίτσι και 2 αγόρια. Και υπήρξε και μια τρίτη περίπτωση, ένα χρόνο αργότερα. Φοβερά πράγματα. Σήμερα λοιπόν περνάνε την πόρτα του ανακριτή και υπό κανονικές συνθήκες δικονομικά θα ασκηθούν βαριές κακουργηματικού χαρακτήρα, ποινικές διώξεις για εγκληματική ενέργεια, για δολοφονία από πρόθεση δηλαδή. Σήμερα απολογούνται 3. Ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα και ένας 26χρονος Αφγανός που έπαιζε το ρόλο του εμπόρου ναρκωτικών και ζούσε και αυτός μέσα στο κοινόβιο σπίτι. Λοιπόν, αυτά δυστυχώς, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν στην κοινωνία, συμβαίνουν σε διπλανές πόρτες, γιατί όλα αυτά κατά τύχη ανακαλύφθηκαν. Από την απέτηση του ιδιοκτήτη να εισπράξει ο άνθρωπος τα ενοίκια του, το αντίτιμο για την αξιοποίηση του ακινήτου σε Airbnb, και κάλεσε την αστυνομία να ανοίξει το διαμέρισμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα της οικονομίας. Να πω την καλημέρα μου στο Μιχάλη το Χρυστοδουλίδη, τον καλό φίλο ενεργειακό επιθεωρητή. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή σεζόν να έχουμε και τα χαιρετίσματά μου στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, συνεχίζεται το ράλι των τιμών. Βλέπεις τι γίνεται με το φυσικό αέριο. Πες μας τώρα τι έρχεται στα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου. Χθες ανακοινώθηκαν οι τιμές. Η ΔΕΗ, ευτυχώς πιστή στην πολιτική που ακολουθεί, σταθεροποίησε, θα μας πει, στο πράσινο τιμολόγιο. Και τι βλέπεις να γίνεται από εδώ και πέρα?
1: Γιάννη, η ΔΕΗ αύξησε 7,7% το πράσινο τιμολόγιο της στο ΓΑΜΑ 1, ενώ η χοντρική αγορά αυξήθηκε κατά 21%. Δηλαδή ουσιαστικά απορρόφησε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτή την αύξηση, αλλά δεν πάβει να παραμένει μια υψηλή τιμή. Δηλαδή,
0: κοίταξε, στενεύουν τα περιθώρια των παρόχων.
1: 13,84%
0: Μιχαλή, στενεύουν τα περιθώρια των παρόχων. Με τέτοιες τιμές διεθνώς δεν μπορείς.
1: Δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλο. Τέλος. Αυτό είναι, δηλαδή, κρατήσαν τον Απρίλιο, κρατήσαν τον Μάιο, δηλαδή κάποια στιγμή απορρόφηση, δεν θα δούμε, δηλαδή, τιμές που θα είναι η μέση τιμή πάνω από τα 20 λεπτά. Του λέω το εξής, ότι τον Αύγουστο η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν 18,5 λεπτά και τώρα έχει ξεπεράσει τα 20,
0: ναι,
1: η μέση τιμή.
0: Ναι.
1: Η δε μεσοσταθμική τιμή, που αν ακούει ο κ. Παπασταύρου που είπε ότι μετά πάνω από τα 15 λεπτά θα ενεργοποιηθεί η επιδότηση της κιλοβατώρας, είναι 16,2 σήμερα. Η μεσοσταθμική, όχι η μέση τιμή. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μία περίοδο αυξημένων τιμών στο ρεύμα και όχι μόνο στο ρεύμα, αλλά όπως είπες προηγουμένως και στο φυσικό αέριο, και κάτι πρέπει να γίνει, διότι η κατάσταση πλέον είναι πολύ δύσκολη.
0: Μάλλον πιθανό είναι να χειροτερέψει η κατάσταση σε όλο τον πλανήτη παρά να βελτιωθεί από τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι τώρα.
1: Μα, Γιάννη,
0: ελπίζω να μην επιβεβαιωθούμε, αλλά αυτή είναι η εκτίμηση.
1: Ναι, δυστυχώς όταν έχει τα ανοιχτά δύο μέτωπα πολεμικά στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία και δεν φαίνεται, αυτό είναι το πρόβλημα, να υπάρχει ένα φως στο τούνελ ότι κάποια στιγμή άμεσα στο προσεχές μέλλον θα τερματίσει αυτή η κρίση. Αντίθετα, εγώ βλέπω να κλιμακώνονται και η μία και η άλλη, και στο ένα πεδίο και στο άλλο πεδίο. Αυτό, ξέρεις, Γιάννη, δεν διαμορφώνει αποκλιμακούμενες τιμές στην ενέργεια. Βλέπεις αυτή τη στιγμή το Brent κινείται πάνω από τα 95 δολάρια, mm-hmm, το φυσικό αέριο γύρω στα 74 ευρώ. Σκέψτε ότι πριν την κρίση, μιλάμε ότι το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 60 δολάρια και το φυσικό αέριο ήταν 32, όχι 75.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει αν έχουμε και ένα βαρύ χειμώνα.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι ο φόβος. Γιατί μας έλεγε τις προάλλες, Μιχάλη, ότι οι ευρωπαϊκές αποθήκες αυτή τη στιγμή βρίσκονται πολύ χαμηλά.
1: Μισοάδειες
0: όσον αφορά τη χωρητικότητά τους. Δηλαδή είναι χαμηλότερα από τα επίπεδα των προηγούμενων ετών, σωστά?
1: Είναι στα χαμηλότερα επίπεδα 20ετίας. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για να σου δώσω να καταλάβεις, είναι γύρω στο 60% γεμάτες. Άλλες χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία είναι κάτω από 50%. Τι θα γίνει αν υπάρχει και ένας βαρύς χειμώνας? Καταλαβαίνεις, όχι μόνο θα είναι υψηλή η τιμή του φυσικού αέριου, όχι μόνο θα είναι ένα αγαθό πολυτελείας στο φυσικό αέριο, δεν θα μπορούμε να βρούμε, ναι, φυσικό αέριο.
0: Εδώ τι έγινε με την αιωλική παραγωγή το καλοκαίρι? Υποτίθεται ότι φέτος είχαμε πολύ ισχυρούς ή μάλλον ισχυρότερους σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι βορειοανατολικούς ανέμους.
1: Εάν δεν υπήρχαν εκεί οι ΑΠΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα το καλοκαίρι, δεν θα συζητούσαμε τώρα για τιμολόγια με αυτές τις τιμές. Θα ήταν πολύ πολύ πολύ υψηλότερες. Απλά οι ΑΠΕ συγκράτησαν σε ένα σημαντικό βαθμό την αύξηση της χοντρικής αγοράς εξαιτίας του φυσικού.
0: Είναι ένας παράγοντας συγκράτησης.
1: Ναι, ένα συγκράτηση. Αλλά όμως δεν σου λύνει το πρόβλημα, γιατί δεν έχεις αποθήκες. Γιατί, Γιάννη, τι έπρεπε να γίνει? Ότι η περίσσια της πράσινης ενέργειας που έχουμε τις μεσημεριανές ώρες, που έχει μεγάλη ηλιοφάνεια και δουλεύουν φουλ τα φωτοβολταϊκά και δεν την καταναλώνεις, αυτή πρέπει κάπου να την αποθηκεύεις. Δεν έχουμε αποθηκευτικά συστήματα ακόμα και τι κάνουν, πετιέται στα ζήτα. Αντί το βράδυ να παίρναμε φτηνό πράσινο ρεύμα από τις μπαταρίες, παίρνουμε ακριβό ρεύμα από φυσικό,
0: ναι,
1: αέριο.
0: Πάντως κάτι μου έχουν πει, δεν μου το έχουν οριστικοποιήσει, ως πληροφορία για την παρέμβαση, την ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο στη ΔΕΦ, ναι, οι τελευταίες εξελίξεις φέρνουν πιο κοντά το σενάριο να υπάρξει κάποια ανακοίνωση, κάποια παρέμβαση το Σάββατο το βράδυ του Πρωθυπουργού σε ενεργειακό επίπεδο από το Ευελίδιο. Μακάρι. Ναι. Μακάρι, και για την αγορά και για τα γανικοκυριά.
1: Έχουμε πάρει παράταση το πετρέλαιο, νομίζω, ναι, τα 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει και μέτρα, ναι, ανακούφισης για, βέβαια, ρεύμα και φυσικό,
0: έτσι,
1: αέριο.
0: Και να στήσει ένα νέο ανάχωμα απέναντι στις τρελές αυξήσεις ορισμένων εταιρείων. Δεν λέω όλων, γιατί η ΔΕΗ πράγματι πρωτοστατεί στη μετριοπαθή πολιτική και είναι και ο μεγαλύτερος πάροχος σε όλη τη χώρα.
1: Γιάννη, να πω λίγο ένα κολπάκι που κάνουν κάποιοι πάροχοι, να
0: μας πεις, ναι,
1: φίλοι ακροατές, γιατί να λέμε και χρηστικά πράγματα. Λοιπόν, σε παίρνει εκπρόσωπος μιας εταιρείας και σου λέει: έχω τη φθηνότερη μπλε κιλοβατόρα, 11,9. Δεν σου λέει όμως, παραδείγματος χάρη, ότι αυτή η τιμή, το 11,9, που είναι σχετικά χαμηλή τιμή, είναι μόνο για τρεις μήνες. Ή επίσης δεν σου λέει ότι το πάγιο είναι στα 16 ευρώ και αν εσύ κάνεις την αναγωγή με το πάγιο, τα 11,9 είναι 17,5 λεπτά πληρώνεις και όχι 11,9. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν αστερίσκοι και ψηλά γράμματα που δεν στα λένε όλα οι εκπρόσωποι των παρόχων, με αποτέλεσμα να τυπά μόνο στη φθηνή τιμή της κιλοβατόρας και σχετικά.
0: Και να μην κοιτάζεις όλα τα άλλα. Έτσι.
1: Βέβαια. Έτσι. Θέλει προσοχή.
0: Θέλει πολύ προσοχή όλο αυτό. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Να είσαι καλά, αγαπητέ Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Δύο λεπτά διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με μηνύματα, τα οποία ζητώ συγγνώμη, τα έχω αφήσει πίσω, ενώ μου τα έχετε στείλει κατά δεκάδες εδώ στα τηλέφωνα, τα mail και όχι μόνο, και με την επικαιρότητα συνεντεύξεις, παρασκήνια, σχόλια, παρακαλώ.
2: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν πέρασε το καλοκαίρι. Να ακούσουμε ένα ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι. Μέχρι τις 21-22 Σεπτεμβρίου, ημερολογιακά τουλάχιστον, παραμένουμε στο καλοκαίρι. Άλλωστε δεν χρειάζεται να το πει η ημερομηνία, να το επισημάνει, να το επιβεβαιώσει η ημερομηνία. 37 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία το μεσημέρι στην Αθήνα. Τι καλό χειμώνα, ακόμα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού από ό,τι φαίνεται. Έχουμε άλλο ένα μήνα καλοκαίρι, περίπου ένα μήνα.

Επειδή ρωτάει εδώ ο φίλος ο Παύλος, σήμερα το πρωί, όσον αφορά τον ευρωπαϊκό χάρτη της ηλεκτρικής ενέργειας, η Ιταλία βρισκόταν πάνω από τα 199 ευρώ, η Ουγγαρία στα 175, Γερμανία, Γαλλία και Βέλγιο καταγράφουν επίσης τιμές άνω των 150 ευρώ. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα Καλετζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλετζάκη. Στην αγαπητή κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Στην Κατερίνα Κάβουρα, τη φίλη μας. Να είστε καλά, Κατερίνα. Αυτό που κυριαρχεί στο μυαλό μου, κύριε Παπαγιάννη, είναι η Κυψέλη και η φρίκη που συμβαίνει εκεί. Ναι, είναι πρωτοφανές το έγκλημα αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει καταγραφεί ξανά στα αστυνομικά χρονικά. Θα μπορούσε πάντως ο εισαγγελέας πρωτοδικών να είχε ήδη δημοσιοποιήσει φωτογραφίες και στοιχεία. Θα μου πείτε, θα άλλαζε κάτι στην υπόθεση αυτή? Όχι βέβαια, αλλά για να δείξει ότι έχει γρήγορα αντανακλαστικά ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε αγαπητέ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Να είσαι καλά, Στέφανε. Καλημέρα και στο Σταύρο που ζήτησε. Νομίζω το ρώτησα. Να ρωτήσω τον κύριο Καλεντερίδη για την επίσκεψη του αρχηγού της ΜΜΤ εδώ στην Αθήνα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα και στον Νίκο τον Λικουρίνο που έχει γενέθλια την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Θα σου ευχηθούμε, Νίκο, μην αγχώνεσαι. Να είσαι καλά, με υγεία, να τα εκατοστήσεις, χιλιόχρονος. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη, το φίλο μας, τον παλιό ακροατή που συμφωνεί. Είναι εξαιρετικός αναλυτής ο κύριος Καλεντερίδης. Καλημέρα και στον κύριο αγαπητό. Η ανώτατη και μοναδική προβλεπόμενη ποινή Γιάννη στον ελληνικό ποινικό κώδικα για τα εγκλήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της κακομεταχείρισης ανηλίκου είναι η ισόβια κάθερξη, δηλαδή 25 χρόνια. Και 25 χρόνια είναι συζητήσιμα, κύριε αγαπητέ. Βγαίνουν νωρίτερα έξω από τη φυλακή. Αυτό μου γράφει και ο φίλος, ο Real Blogger. Καλημέρα Γιάννη, δεδομένου ότι δεν υφίσταται πλέον θανατική ποινή, περιμένω να εφαρμοστεί ο άγραφος νόμος των φυλακών στο ιστά καθάρματα που σκότωσαν το μωρό των 7 μηνών.

0: Καλημέρα στην Ιφηγένεια, καλημέρα Γιάννη. Αυτό που είναι ένα τερχιαστικό είναι ότι τα παιδιά, αν είναι δυνατόν, πάσχουν από σύφυλη σε αυτή την ηλικία. Μικρά παιδιά, φανταστείτε τι εκμετάλλευση βίωναν αυτά τα δύστιχα παιδάκια. Και οι 15χρονοι είναι προφανώς θύμα βιασμών. Τέτοιοι απάνθρωποι θέλουν παραδειγματική τιμωρία, Γιάννη. Καταστρέφουν τις ζωές των τόσο αθώων ανθρώπων. Δεν έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, για τέτοιου είδους εγκλήματα να είχε καταργηθεί η ποινή του θανάτου. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να σε καλά, φίλε μου, την καλημέρα μου. Τώρα αποφεύγω, κύριε Κωνσταντίνε, από τα Χανιά. Καλημέρα σας, τα φιλιά μας στα Χανιά. Να ρωτάω τις προτιμήσεις του Μιχάλη του Χριστοδουλίδη στα χρώματα, για να μην παρασυρθούν πολίτες, γιατί κανένας δεν είναι αλάνθαστος, ξέρετε, στις εκτιμήσεις του. Και τέτοια πράγματα δεν είναι στοίχημα ή κάτι άλλο να τα παίζεις για μερικά ευρώ. Μπορεί ο άλλος να πάθει μεγάλη ζημιά. Οπότε καλό είναι να αποφεύγουμε να δίνουμε συμβουλές. Και εγώ, πολύ περισσότερο εγώ, και οι ειδικοί. Ο Real Blocker, και συμφωνώ μαζί του, προτείνω όποιος εύχεται καλό χειμώνα, Γιάννη, να συλλαμβάνεται και να του επιβάλλεται γερό πρόστιμο. Να πω την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο, που στέλνει την καλημέρα του από το Dortmund της Γερμανίας. Να σε καλά, Κωνσταντίνε, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, καλή σεζόν. Με ρωτάει φίλη η πόλη, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, αν ξέρουμε κάτι για τα αναδρομικά των συνταξιούχων ή για την εισφορά αλληλεγγύης. Κάτι ξέρουμε, θα τα πούμε στη συνέχεια, κυρία Πόλη. Να είστε καλά. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη, τον καλό φίλο ακροατή. Την καλημέρα μου και στην κυρία Ειρήνη, παλιά φίλη ακροάτρια από την Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη. Μετά τις 11 θα μπούμε στα βαθιά της πολιτικής επικαιρότητας. Συνέντευξη σήμερα του Αλέξη Τσίπρα, παρουσίαση μάλλον του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς. Αύριο 3 του Σεπτέμβρη, μεγάλες πολιτικές γιορτές στην Κρήτη από την πλευρά του Πασό και του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη. Σάββατο η ομιλία του Μητσοτάκη, έρχονται δημοσκοπήσεις. Χαμό στη δεξιά πολυκατοικία, ο σώζονε αυτόν στο Θήτο. Και από ό,τι φαίνεται, όλη αυτή η ιστορία της αντιπαράθεσης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά δεν θα αφήσει ανεπηρέαστα και τα υπόλοιπα κόμματα του ευρύτερου δεξιού ή ακροδεξιού τόξου. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων, στο Φαλερικό Όρμο, εκεί όπου βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Αττικής και όλοι οι δήμαρχοι της Αττικής, του Λεκανοπεδαίου Αττικής, για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλερικό Όρμο. Το 75% της έκτασής της, φίλες και φίλοι, θα είναι καλυμμένο με μεσογειακή φυσική βλάστηση και φυσικά υλικά, και με 4.000 δέντρα και 185.000 θάμνους, φιλοδοξεί στα σχέδια τουλάχιστον να γίνει το μεγαλύτερο πάρκο που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι ένα πάρκο για το οποίο έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις και θα πέσουν αρκετά χρήματα. Είναι βασισμένο στις αρχές της νέας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας του New Bauhaus, δηλαδή τη βιωσιμότητα, την αισθητική και την συμπερίληψη. Μιλάμε για το 75% της έκτασης που, όπως σας είπα, θα καλυφθεί με μεσογειακή βλάστηση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
9: Σχολείο
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Real FM. Η ώρα είναι 11.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε.
15: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
23: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ ετοιμάζουν την απάντησή τους στη Μόσχα, η οποία απορρίπτει τις κατηγορίες του Βερολίνου περί εμπλοκής της. Την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία εξέφρασαν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του και τον 26χρονο Αφγανό που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Τραγωδία στην Αίγυπτο. 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά, καθώς μετά από σύγκρουση δύο πλοίων σημαίας Τουρκίας, το ένα βυθίστηκε και αγνούνται 10 μέλη πληρώματος. Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός έκρηξης σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Augsburg της Γερμανίας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες.
22: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
24: Αν όταν κοιτάς τα κύματα,
0: σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Το αργυρό μετάλλιο στο ύψος με άλμα στα 2 μέτρα και 19 εκατοστά κατέκτησε ο Αντώνης Μέρλος στους Μεσογειακούς Αγώνες. Χάλκινο μετάλλιο και τρίτη θέση για την εθνική μας ομάδα handball των γυναικών που νίκησε στο μικρό τελικό με 29-25 την Αλγερία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
25: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολλές ευχές και πολλά συγχαρητήρια. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Καλημέρα Γιάννη. Φρύτο με το έγκλημα του μωρού και την όλη κακοποίηση, τα ναρκωτικά, την εγκυμοσύνη της 15χρονης στην Κυψέλη. Πραγματικά δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Πάντα δημοκρατικός και πάντα πλουραλιστικός, κύριε Παπαγιάννη. Έτσι, να βγάζετε όλες τις απόψεις, γι' αυτό σας παρακολουθούμε χρόνια εδώ στο Real FM. Καλημέρα στον Σωτήρη από την Αμοργό. Ο οποίος πιστεύει, εκτιμά, ότι θα σοκαριστούμε, νομίζω, ακόμα περισσότερο όταν κάνουν νεκροψία, νεκροτομή στο βρέφος. Υπάρχει τεράστια ανομαλία, Γιάννη, στον κόσμο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη. Το ρητό του λαού που λέει από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτι καλοκαίρι, το ξέρετε και μπορεί ουσιαστικά να μην ισχύει, αλλά τυπικά έχει κάποια σημασία αυτό καλοπροαίρετα. Πάντως μέχρι τώρα από Αύγουστο-Σεπτέμβριο λέμε, γιατί είμαστε στους 37 βαθμούς. Καλημέρα λοιπόν στην αγαπημένη την κυρία Ιφηγένεια. Καλημέρα και στο φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο τον Βογιατζή. Καλημέρα Γιάννη μου, ακούγοντας αυτή τη φρίκη, πραγματικά τίνω να συμφωνήσω με τη θανατική ποινή που υποστηρίζουν ορισμένοι. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να σε καλά βρε Γιώργο. Καλημέρα και στο φίλο τον Διονύση τον Καντιάνη. Στην υπόθεση της Κυψέλης μπορεί Γιάννη, δηλαδή το παιδί που εγκυμονεί ανήλικη, να είναι παιδί από αιμομιξία. Κατά τα άλλα, όμως θα επικαλεστεί ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών και τα παιδιά με τα αφροδίσια, ποιος θα τα υιοθετήσει. Εκεί χρειάζεται η απόφαση του εισαγγελέα για κοινωνική παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα. Νάτος και ο φίλος ο Πάνος. Καλό μήνα, Γιάννη. Η θανατική ποινή για τα ιδεχθή εγκλήματα που έχουν αποδειχθεί χωρίς αμφιβολία πρέπει να επανέλθει. Αναφέρομαι σε περιπτώσεις όπως του Παπαχρόνη, του Πάσαρη, του Δουρή, το δολοφόνο στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, αυτόν που δολοφόνησε τη Μυρτό, τον πιλότο ελικοπτέρου που σκότωσε την άτυχη γυναίκα του Συμπαλίνη κτλ. Αλλά να συμφωνήσουν οι χώρες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να μετατρέπεται σε ισόβια αποστολή σε κάποιο ακατοίκητο νησί του Ειρηνικού. Τέτοιου είδους τιμωρία δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην Μίνα, να είστε καλά, Μίνα. Εμείς σε ευχαριστούμε πολύ και σε ευχαριστούμε για την αγάπη τόσα χρόνια εδώ στο Real FM. Η Δώρα με ρωτά από την Πάτρα να της πω ποιο συγκρότημα έπαιζε πριν τη διακοπή. Ποιο παίξαμε τελευταίο τραγούδι, Νίκο? Villagers of Ioannina City. Φοβερό, φοβερό κομμάτι, Δώρα. Αυτό πρέπει να λες. Νάτος και ο φίλος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος. Καλημέρα, καλό μήνα, Γιάννα ρε. Γκονζάλες και Πουέρτα θα ακούνε και θα κλαίνε. Νάτη και η κυρία Ερυθίλη, να είστε καλά. Ακροάτρια από το 2007, την θυμάμαι. Είναι πάρα πολλοί κόσμος που από το 2007 είναι σταθερά εδώ στο Real FM και πρέπει να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί μας αγαπάτε, μας στηρίζετε και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Θανάσης Τσίτσας, ο καλός συνάδελφος ανταποκριτής του ομίλου Real στη Νέα Υόρκη. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξηγούσαμε με τον κύριο Καλεντερίδη πριν από λίγο τι συνέβη και τι επιχειρείται ακριβώς στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο Ιράν. Είχαμε την γενικευμένη εικόνα σύγκρουσης ή εν πάση περιπτώσει τροχιά γενικευμένη σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις, απειλές Τραμπ για σκληρότερα χτυπήματα, βομβαρδισμούς, 11 νεκροί στο Ιράν. Καλημέρα Θανάση, καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα, καλό μήνα και καλή ραδιοφωνική σεζόν σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σε σένα προσωπικά.
0: Να είσαι καλά, Θανάση.
1: Όπως είπες, ζούμε 6 μήνες τουλάχιστον εμείς εδώ, γιατί από εδώ είναι αυτοί που πληρώνουν αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε νέα πλήγματα αλλά και δηλώσεις που ουσιαστικά υποκινούν το λαό του Ιράν σε εξέγερση. Σε τελευταία του ανάρτηση αναρωτήθηκε πότε θα ξεσηκωθεί ο Ιρανικός λαός και θα πολεμήσει. 6 μήνες άκαρπων στρατιωτικών ενεργειών, όπου έχουν δημιουργήσει φοβερά ρήγματα και μέσα στο Πεντάγωνο. Η μία παρέτηση διαδέχεται την άλλη. Βέβαια η δυσαρέσκεια του Πενταγώνου και των αξιωματούχων δεν βγαίνει προς τα έξω. Mm-hmm. Όμως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα επιχειρησιακά πλάνα, mm-hmm, και το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας σαφής στρατιωτικός δρόμος. Mm-hmm. Είναι μια παρατεταμένη στρατιωτική και οικονομική πλέον αντιπαράθεση, στην οποία καμία πλευρά δεν έχει πετύχει αποφασιστική έκβαση. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι περισσότερο, Γιάννη, εκείνη ενός πολέμου φθοράς παρά μια σύγκρουση που πλησιάζει σε γρήγορο τέλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να συνδυάσουν στρατιωτική πίεση, ναυτικό αποκλεισμό και οικονομική ασφυξία. Η Τεχεράνη απαντά ασύμετρα με πυράβλους, drones και πίεση στην αυτοπλοεία. Μάλιστα, η αμερικανική πλευρά έχει αρχίσει πλέον να χτυπά και ιρανικά δεξαμενόπλια, κάτι που δεν το έκανε στο παρελθόν τόσο εκτεταμένα. Δεν υπάρχει ακόμη σαφής διπλωματική οδός.
0: Ναι. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο Τραμπ για το Ιράν. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Και αυτό το λένε και αναλυτές και στρατιωτικοί και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και αυτό βέβαια έχει επιπτώσεις στο δρόμο προς τις ενδιάμεσες εκλογές, που θεωρώ ότι μετά από 24 χρόνια που θα είναι σε αυτή τη χώρα, θα είναι και οι πιο ενδιαφέρουσες.
0: Ναι, θα πούμε τώρα, γιατί θα μας εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει και ποιες είναι οι ισορροπίες αναλυτικά. Πριν πάμε σε αυτό, έχει ανοίξει και πολλά μέτωπα ο Τραμπ. Δεν είναι μόνο το θέμα στη Μέση Ανατολή. Έχει ανοίξει μέτωπο με τον Καναδά. Έχει ανοίξει μέτωπο με χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο συγκρούσεων σε όλα τα επίπεδα και σχεδόν με όλο τον πλανήτη.
1: Ναι, και δεν έχει μια συνέχεια αυτό, ναι, το πράγμα.
0: Δεν υπάρχει στρατηγική.
1: Και δεν υπάρχει μια συνέπεια. Εκείνο όμως που βιώνουμε είναι οι αναρρύθμιστες χρηματιστηριακές συναλλαγές που γίνεται γύρω από το πρόσωπό του και από τους συνεργάτες του. Το τελευταίο τρίμηνο γίνανε 1.200 χρηματιστηριακές συναλλαγές από τον ίδιο και από την οικογένειά του συμμετοχές της Wall Street. Mm-hmm. Ανεβοκατεβαίνει η Wall Street ανάλογα με τις δηλώσεις του, και αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρείται και στη Wall Street και στον πολιτικό κόσμο, και κάτι που ίσως θα έχει συνέπειες και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, διότι αν χάσει το Κογκρέσο θα ξεκινήσουν έρευνες, εξεταστικές επιτροπές. Είναι ένα ζήτημα που θα το βρούμε. Είναι ένα ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά μας. Γιατί αν χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, υπάρχει το πιο επικίνδυνο για το Λευκό Οίκο, θα είναι η.

0: να αντιμετωπίσει τους Ρεπουμπλικανούς στην επόμενη εκλογή Προέδρου. Ίσως αυτό καταγραφεί και στην κάλπη. Δεν ξέρω, λέω ίσως.
1: Υπάρχει όμως το κλίμα και η έντονη
0: δυσφορία.
1: Μεγάλη δυσφορία. Και η δυσφορία αυτή έχει να κάνει κυρίως με την οικονομία, το κόστος ζωής που παραμένουν στο επίκεντρο. Για πολλούς ψηφοφόρους η καθημερινή οικονομική πραγματικότητα δεν συμβαδίζει με την εικόνα επιτυχίας που προβάλλει ο Λευκός Οίκος. Τρόφιμα, στέγαση και καθημερινά έξοδα. Εσύ πρόσφατα, από ό,τι είδα και στα αποστάσματά σου, επισκέφθηκες τη Νέα Υόρκη.
0: Απλησίαστε οι τιμές στη Νέα Υόρκη.
1: Μπορείς να εξηγήσεις από μόνος σου τι τιμές αντιμετώπισες σε μπουκάλια νερό. Εδώ,
0: μπουκάλια. $3 το ένα μπουκάλι νερό το μικρό. Για να φάει μια οικογένεια τετραμελή στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, δεν σου λέω σε καλό ρεστοράν, θέλει $300. Το λιγότερο.
1: Χωρίς το φιλοδόρημα.
0: Ναι, χωρίς το tips. Τα tips είναι άστο.
1: Άρα για 4 μακαρονάδες και μια Caesar salad, λοιπόν πάμε για 4 κατοστάρικα. Επομένως τα λέμε έτσι εντελώς έτσι λαϊκά, και όταν το σουβλάκι στην Αστόρια έχει φτάσει τα $13. Αν αυτό λέει κάτι.
0: Ναι, λοιπόν,
1: αυτή η ορισμένη δυσαρέσκεια στη στέγαση, στα καθημερινά έξοδα, η πίεση στα νοικοκυριά, εντάξει, δημιουργεί μια ένταση και μια σύγκρουση και μέσα στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων. Η δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου από το 92% μέσα στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων έχει φτάσει στο 78%. Εμφανίζονται ρογμές και στους ανεξάρτητους και μέσα στην ίδια του τη βάση.
0: Τώρα, ας πάρουμε το κακό σενάριο για τον Τραμπ. Ότι θα αποδοκιμαστεί στις ενδιάμεσες εκλογές. Με δεδομένο.
1: Να πούμε τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, να τις πούμε, ναι.
1: Η Βουλή των Αντιπροσώπων, δύο μήνες πριν, σύμφωνα με 3-4 δημοσκοπήσεις, η Βουλή των Αντιπροσώπων γέρνει προς Δημοκρατικούς. Θεωρούν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα τη χάσουν, μάλλον σίγουρα. Ενώ η ασφαλέστερη γερουσία που στο παρελθόν ήταν, ήταν πιο ασφαλής να διατηρηθεί, έχει εξελιχθεί σε πραγματικό ντέρμπι.
0: Μάλιστα. Τώρα, ας πάρουμε το κακό σενάριο για τον Τραμπ. Θέλω να μου πεις λίγο τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Με δεδομένο ότι έχει μια περίπου 3 χρόνια ακόμα μπροστά του και δεν έχει δικαίωμα τρίτης θητείας. Με δύο φαβορεί ως διάδοχοί του. Ένας είναι ο αντιπρόεδρος, ο Βάνς, και ο δεύτερος φαντάζομαι είναι ο Ρούμπι, ο Μάρκ Ρούμπι, ο υπουργός εξωτερικών. Και με τους δημοκρατικούς να μην έχουν σχηματοποιήσει ακόμα ένα τμήμα, ένα σχήμα με κάποιον δυνατό υποψήφιο πρόεδρο από την πλευρά τους. Τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα?
1: Δεν θα είναι απλώς μια εκλογική ήττα αν χάσει και τα δύο νομοθετικά σώματα. Θα αλλάξει όμως τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κυβερνήσει τα τελευταία 2 χρόνια της θητείας του. Η δυνατότητα να περνά μεγάλες νομοθετικές πρωτοβουλίες με ψήφους των Ρεπουμπλικάνων ουσιαστικά τελειώνει. Προϋπολογισμός, φόροι, δαπάνες θα πετούν πλέον διαπραγμάτευση με τους δημοκρατικούς. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο παρατεταμένων συγκρούσεων και κυβερνητικών κλεισιμάτων του δημοσίου τομέα. Και όπως είπα, και είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό προσμένουν όλοι, ότι υπάρχει και ένα δεύτερο μέτωπο. Οι έρευνες, οι δημοκρατικοί θα αποκτήσουν τον έλεγχο των επιτροπών της Βουλής και μαζί τη δυνατότητα για ακροάσεις, κλητεύσεις και έρευνες γύρω από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τραμπ. Ενδέχεται να ανοίξουν πάλι αρχεία Epstein. Ακόμα και μια αποπομπή, το impeachment, θα μπορούσε να επιστρέψει στην πολιτική ατζέντα. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, βέβαια, θα μπορούσαν να το περάσουν οι δημοκρατικοί. Στην γερουσία θα χρειαστούν τα 2/3. Αλλά σε ένα παρατεταμένο έντονο κλίμα και με τον πόλεμο να συνεχίζεται, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή.
0: Άρα είναι εξαιρετικά ρευστή, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το συμπέρασμα. Από τα πολύ σωστά τα οποία μας είπε ο συνάδελφος και στις ΗΠΑ.
1: Θα έλεγα ότι θα είναι οι πιο κρίσιμες. Συνήθως χρησιμοποιούμε αυτό το επίθετο πολλές φορές και στις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά θα είναι ένα σημείο καμπής αυτές οι διάμεσες εκλογές.
0: Ναι.
1: Θα είναι ουσιαστικά σαν προεδρικές εκλογές. Βέβαια, ο ίδιος ο Τραμπ, και κλείνω με αυτό, έχει προετοιμάσει το δικό του αφήγημα. Με δεύτερο εγώ, φταίνε οι Ρεπουμπλικάνοι.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι εγώ το πρόβλημα, είναι.
0: Κάτι τελευταίο. Όσον αφορά τα δικά μας ζητήματα. Θα αλλάξει κάτι αν υποθέσουμε ότι κερδίζουν οι Δημοκρατικοί και έχουν πλειοψηφία και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Κογκρέσο? Θα αλλάξει, ρώτα ο Μάρκ Ρούμπιο, θα αλλάξει κάτι στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ή όχι, κατά τη γνώμη σου?
1: Κρίσιμη ερώτηση. Ένα Κογκρέσο που θα ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς κάνει ασφαλέστερα τα δικά μας θέματα. Δηλαδή, το θέμα των F-35. Μέχρι σήμερα, παρά τις διακηρύξεις και τις δηλώσεις που γίνανε στην Άγκυρα, τίποτα ακόμα δεν έχει προχωρήσει με τους συγκεκριμένους σχετισμούς. Δεν είναι ένα εύκολο θέμα. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να λυθεί, διότι νομοθετικά έχει δεθεί ο Λευκός Οίκος γύρω από τις κυρώσεις Κάτσα. Ένα ενισχυμένο Κογκρέσο με τους Δημοκρατικούς θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την απόφαση, την οποιαδήποτε απόφαση του Προέδρου Τραμπ να προχωρήσει την επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

0: 95. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τις δικές μας, οι σχέσεις δικές μας είναι, θα έλεγα, στο καλύτερο σημείο όλων των εποχών. Δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Μάλιστα, έχουμε και την Υπουργό Εξωτερικών αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Μας χρωστά ο Μάρκο Ρούμπιο μία επίσκεψη στην Αθήνα για τη συνέχιση του στρατηγικού διαλόγου. Και εκεί θα δούμε το τι ακριβώς ζητούν οι Αμερικανοί σε σχέση με τις απαιτήσεις τους στην περιοχή.
1: Εξαιρετικός, όπως πάντα, ο Θανάσης Τσίτσα. Στα φιλιά στην Ομογένεια της Νέας Υόρκης και όχι μόνο.
0: Σου άρεσε Νέα Υόρκη?
1: Εντάξει, δύναμη τώρα, δεν είναι παγκόσμια μητρόπολη. Έχω ξαναπάει, αλλά είναι παγκόσμια μητρόπολη, δεν το συζητάμε.
0: Και παγκόσμια ακρίβεια.
1: Είδε τι έγινε στην Times Square, παγκόσμια ακρίβεια, δεν το συζητάμε. Η αναλογία ακρίβεια σε σχέση με την Ελλάδα, κατά την γνώμη μου, είναι χειρότερη για τις ΗΠΑ.
0: Και αυτή η ακρίβεια μεταφέρεται στην Ευρώπη. Μεταφέρθηκε και στο real estate και στα κίνητα, μεταφέρθηκε και στο κόστος ζωής. Και, και αυτό εξηγεί γιατί ένας μουσουλμάνος δήμαρχος, ένα παιδί, ένα γέννημα θρέμα της Νέας Υόρκης, ο
1: κέρδισε τις εκλογές.
0: Γιατί μίλησε για το κόστος ζωής. Όταν ένας τέλεχος της Amazon, φίλος μου, κερδίζει $8,000 το μήνα και αισθάνεται φτωχός στη Νέα Υόρκη, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Έχεις δίκιο. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση επίσης? Είδες ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε σε παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης με την εκτέλεση μιας γυναίκας από τρεις Αμερικανούς αστυνομικούς μέσα στην Times Square, μέσα στον κόσμο.
0: Μέσα.
1: Πυροβολούσαν τη γυναίκα και περνούσαν δίπλα χωρίς να κοιτάζουν από περιέργεια ή ενδιαφέρον οι πολίτες οι οποίοι ήταν πολύ κοντά στο περιστατικό. Απίστευτο.
0: Ή τραβούσαν βίντεο για τα social media.
1: Ναι, κάποιοι το ανέβασαν πράγματι. Να είσαι καλά, Θανάση. Τα φιλιά μας είναι ομογένεια.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Βαγγέλη. Το ρομίσθιο στις ΗΠΑ, Βαγγέλη, επειδή με ρωτάς, είναι περίπου $7,5 την ώρα. Τόσο είναι από το 2010. Δεν υπάρχει εκεί κατώτατος μηνιαίος μισθός. Γίνεται μηνιαία αναγωγή, αν θέλεις. Περίπου, σου λέω για να έχεις εικόνα, ο κατώτατος μισθός στις ΗΠΑ είναι περίπου $1,300 το μήνα προφόρων. Εδώ ο κατώτατος μισθός είναι πόσο είναι, 800 τόσα. Προφανώς ο Μητσοτάκης θα τον ανακοινώσει να πάει στα 950 μεικτά. Αν καταλάβεις και αν δεις ποιο είναι το κόστος ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά στη Νέα Υόρκη και το Μανχάταν, θα καταλάβεις γιατί πράγμα μιλάμε. Με εξαίρεση τα καύσιμα που λόγω του Τέξας, του πετρελαίου, το οποίο έχουν εκεί, είναι αρκετά συγκρατημένες και πιο κάτω από την Ελλάδα, δεν υπάρχει προϊόν που να μην είναι 5 ή 6 φορές πιο ακριβό από τη χώρα μας. Δεν το συζητάμε, άστο, δεν είναι τα ίδια δεδομένα. Είναι, εκεί είναι τα πάντα περισσότερα, είναι τα πάντα μεγαλύτερα από ό,τι στην Ευρώπη. Θα γελάω, μα θα κλάψω. Λοιπόν, αμέσως μετά τις και μισή θα συνδεθούμε με τον κύριο Στέλιο Ζοντό, τον γνωστό πολιτικό αναλυτή. Σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, χρόνια άνθρωπο της αγοράς. Θα μας πει μερικά πράγματα για το πολιτικό κλίμα των ημερών, πώς βλέπει η αγορά όλα αυτά τα οποία θα συμβούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όχι μόνο από την πλευρά του Πρωθυπουργού, αλλά και από την πλευρά των αρχηγών της αντιπολίτευσης, του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, του Νίκου Ανδρουλάκη την επόμενη εβδομάδα και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Αν δηλαδή η αγορά έχει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και στις εξαγγελίες που θα ακούσει, θα μας αποκαλύψει μερικά πράγματα για τις δημοσκοπήσεις. Θα τον ρωτήσω να μου σχολιάσει την άγρια κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών και του Αντώνη Σαμαρά. Και θα διερευνήσει, θα του ζητήσω να διερευνήσει αν όλη αυτή η ιστορία θα έχει επιπτώσει σε άλλα κόμματα δεξιότερα της Νουδού. Αν δηλαδή η δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, όπως ο ίδιος επισημαίνει και οι συνεργάτες του επιβεβαιώνουν, θα αλλάξει τις δημοσκοπικές ιστορίες ή ισορροπίες με τα άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νουδού, όπως είναι η Ελληνική Λύση, η Φωνή Λογικής, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και όχι μόνο. Να σας πω ότι σήμερα στη Βουλή διεξάγεται η ονομαστική ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής. Είναι μια υποψηφιότητα, μια πρόταση την οποία στηρίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας και έχω την αίσθηση από πληροφορίες που υπάρχουν ότι θα ταχθούν υπέρ της πρότασης της κυρίας Έλενας Ακρίτα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση. Θα ξεκινήσει σε λίγο η συνεδρίαση και θα έχουμε εικόνα. Περίπου στις 12.30 η ώρα το μεσημέρι θα ξεκινήσει. Η Νέα Δημοκρατία είναι απέναντι. Δεν θα ψηφίσει την υποψηφιότητα της Ακρίτα, δεν θα παρέχει θετική ψήφο δηλαδή.
2: Έρημος η αγάπη δίχως οάση.
1: Κατά συνέπεια είναι μάλλον απίθανο να δούμε την κυρία Κρήτα να καταλαμβάνει τη θέση που είχε η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Το σίγουρο είναι ότι θα πυροδοτήσει νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης, κυρίες και κύριοι, ειδικά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει δεξιά αριστερή συγγνώμη στροφή και ότι θέλει να καλύψει το χώρο που δεν έχει κοινοβουλευτικά αυτή την περίοδο, γιατί δεν είναι στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας, για να παίξει η ίδια η Νέα Δημοκρατία στον κρίσιμο χώρο του κέντρου. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ θα υπερασπιστεί την θεσμική συμπεριφορά του και θα καταγγείλει τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, για υποκρισία. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί από τις 10 δεν έχουμε πάρει ανάσα. Αμέσως μετά, διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Μέσα στα χέρια.
1: Πριν πάμε όμως στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι, φίλες και φίλοι, διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάν τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί εγώ ειλικρινά, με τόσους πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία, θέλω να σταυροφιλήσω τον Deliveroo με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολύ σκέφτεστε για φαγητό. Καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι και φαρμακείο. Παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Να σας πω επίσης, φίλες και φίλοι, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Proteria Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Proteria, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Proteria Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Proteria, ή καλέστε στο 18311.

0: Real FM.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον θες.
3: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου.
6: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ. Τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ ετοιμάζουν σκληρή απάντηση στη Ρωσία μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Συνάντηση θα έχουν σήμερα Φόντερ Λάιεν και Ρούτε. Απορρίπτει τις κατηγορίες του Βερολίνου η Μόσχα. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 95 δολάρια το βαρελί. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη όπου εντοπίστηκε νεκρό βρέφος. Περισσότερα στο real.gr. Τραγωδία στην Αίγυπτο. 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά.
12: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 35 στο Ηράκλειο.
13: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
14: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
11: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα σε όσες φίλες και φίλους δεν προλάβαμε να ευχηθούμε εχθές. Σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026 ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, και σήμερα μέχρι τις 12. Νίκος Απρανίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα ένας φίλος που διαμαρτύρεται. Ο αγαπητός φίλος, τώρα το όνομά του δεν το βλέπω. Μισό λεπτάκι, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Τέλος πάντων, διαμαρτύρεται για αυτό το οποίο είπαμε για τους Αμερικανούς αστυνομικούς σε σχέση με το περιστατικό που έγινε χθες στην Times Square. Εμείς, φίλε μου, δεν κάναμε κριτική στους Αμερικανούς αστυνομικούς. Προφανώς, όταν προσπαθείς να επιβιώσεις σε μια πόλη παύλα ζούγκλα όπως είναι η Νέα Υόρκη, το σχόλιο μας δεν αφορούσε αυτούς. Το σχόλιο μας αφορούσε τους περαστικούς που έβλεπαν το περιστατικό και δεν έκαναν τίποτα. Δεν τους κινούσε την περιέργεια. Δεν τραβούσαν ούτε καν βίντεο για αυτά τα οποία συμβαίνουν, θέλοντας να αναδείξουμε ότι η σκληρή καθημερινότητα και η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Νέα Υόρκη είναι καθημερινό φαινόμενο. Προφανώς και οι αστυνομικοί δεν είχαν πολλές επιλογές. Όταν έχεις απέναντί σου έναν μαχαιροβγάλτη που ήδη έχει δολοφονήσει, έχει φάξει δύο ανθρώπους, για να τον αντιμετωπίσεις πρέπει να επιβληθείς με συγκεκριμένα μέσα. Άλλο σχόλιο κάναμε εμείς και άλλο σχόλιο άκουσες εσύ. Καλημέρα στην αγαπημένη από τις παλιότερες ακροάτριες, την κυρία Ζωή Σελαβή Αρβανίτη. Καλημέρα Γιάννη, και εγώ παλιά ακροάτρια της πρωινής ζώνης από τα πρώτα βήματα του Real FM. Και σήμερα πρώτη μέρα μετά από τρία δύσκολα χρόνια. Οπότε θα είμαστε εδώ, καλό φθινόπωρο, πάντα με υγεία. Δυνατή και υγιής, κυρία Ζωή. Να είστε καλά και με πολύ χαρά σας ακούμε και παίρνω το μήνυμά σας. Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger. Κοινή διαπίστωση, Γιάννη, είναι ότι μέσα στη Βουλή όλοι είναι εναντίον όλων. Οπότε η απορία μου είναι τι σόι η κυβέρνηση θα βγει μετά τις εκλογές. Αυτή την απορία την έχω και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Αν βγει, γιατί το πιθανότερο σενάριο Real Blogger, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι διπλές, ίσως και τριπλές εκλογές. Καλημέρα στη Μαρία που μας στέλνει την καλημέρα της από την Φραγκφούρτη. Να είσαι πάντα καλά, Μαρία. Την καλημέρα μας και στο φίλο το Σίφι που με ξέρει από το 2004. Να είσαι καλά, Σίφι. Η κόρη μου σήμερα, η Ιουλία, έχει δύο παιδιά, το Μανώλη και την Ολιβία, 2 ετών, και είναι καθηγήτρια σε γυμνάσιο. Να είσαι πάντα καλά, Σίφι, να χαίρεσαι την κοράκλα σου και τα εγγόνια. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Χάρο, τον Παντελή, τον Χάρο, μαύρο δαγκωτό. Τι ακούω, δυσφορία για την οικονομική επιτυχία που δεν ανταποκρίνεται στους πολίτες, ακρίβεια, δεν τον θέλει ο κόσμος, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες μιλάμε ή για την Ελλάδα? Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Βασίλη. Βασίλη, εγώ δεν είμαι ούτε ανήκω στην ιδιοκτησία ούτε στη διεύθυνση του σταθμού αυτού. Δεν έχω άποψη δηλαδή για αυτά τα οποία με ρωτά σχετικά με το πρόγραμμα. Δεν με ρώτησε κανείς και καλά έκανε. Γιατί με ρώτησε, γιατί είμαι εργαζόμενος εδώ και δεν μπορώ να σου απαντήσω στο θέμα αυτό. Να είσαι καλά, αγαπητή Κατερίνα. Η φωνή μας, το μικρόφωνο σας, όλων σας, Γιάννη, εκεί στο Real FM, το αξίζετε, γιατί 19 χρόνια είστε δίπλα μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Να είσαι καλά, Κατερίνα Καβούρα. Εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη. Νάτος και ο Φίλιππος από την καλοκαιρινή Βιέννη. Καλή νέα αρχή, καλή σεζόν. Η Ελλάδα πρέπει να στείλει το μήνυμα στους γείτονες Τούρκους, Γιάννη, ότι σαν Έλληνες ζούμε σε αυτά τα Άγια Μέρη πάνω από 5.000 χρόνια και αυτοί ήρθαν προχθές. Την καλημέρα μου στο Χαράλαμπο, την καλημέρα μου και στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Την καλημέρα μου στον κύριο Στέλιο Ζοντό. Καλημέρα, κύριε Στέλιο Ζοντέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, με πολύ χαρά σας ακούμε. Ο κύριος Στέλιος Ζοντός είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Θέλω να ρωτήσω, να μου πείτε από την εμπειρία σας που τόσα χρόνια χαράσετε πολιτικούς σχεδιασμούς και ξέρετε καλά την αγορά. Η αγορά εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα και τις εξαγγελίες που ακούει από τις ΔΕΘ, είτε από τις εκάστοτε ΔΕΘ, είτε αυτές προέρχονται από τα χείλη του εκάστοτε πρωθυπουργού, είτε από τα χείλη των των υπολείπων πολιτικών αρχηγών?
1: Νομίζω, κύριε Παπαγιάννη, ότι πρέπει να χωρίσουμε ιστορικά τις περιόδους προ-κρίσης, οικονομικής κρίσης ενώ, και μετά την οικονομική κρίση. Είναι προφανές ότι η περίοδοι είναι τελείως διαφορετική και ο τρόπος που η αγορά αντιλαμβάνεται τα πράγματα, όταν λέμε αγορά, να το προσδιορίσουμε λίγο για τους ακροατές μας, μιλάμε κυρίως για την πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δίνουν μια καθημερινή μάχη επιβίωσης και προφανώς υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται σε μια πιο ισχυρή οικονομική θέση και μπορούν να αντιμετωπίζουν, αν θέλετε, τις αναταράξεις λίγο πιο οργανωμένα και λίγο πιο εύκολα. Το θέμα είναι ότι όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι εξελίξεις δεν είναι μόνο ελληνικές. Δηλαδή, προηγουμένως περιγράφατε τα διεθνή γεγονότα και το πώς αυτά έχουν επηρεάσει την ενέργεια, το κόστος της ενέργειας κτλ. Mm-hmm. Οπότε, όλοι ξέρουμε στην αγορά ότι οι αποφάσεις για το κόστος ζωής μας για μια σειρά από πράγματα είναι συνδυασμός ελληνικών πολιτικών επιλογών της εκάστοτε ηγεσίας της χώρας, αλλά κυρίως των διεθνών εξελίξεων, μια και είμαστε εξαρτώμενοι σημαντικά από εισαγόμενα προϊόντα όπως το πετρέλαιο και την ενέργεια που επηρεάζουν καθοριστικά το κόστος ζωής μας. Άρα νομίζω ότι η αγορά έχει μια επιφύλαξη σε σχέση με αυτό που έρχεται μπροστά μας, δηλαδή με τις δυσκολίες που βλέπουμε κυρίως για το χειμώνα με το κόστος της ενέργειας, το οποίο κόστος της ενέργειας θα επηρεάσει και αγαθά που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, δηλαδή από τα τρόφιμα κτλ. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο κομμάτι εισαγόμενων τέτοιων προϊόντων.
0: Μάλιστα. Θα έλεγα πως έχει αλλάξει και η τοποθέτηση και η συμπεριφορά των πολιτικών αρχηγών από τα μνημόνια και μετά. Δηλαδή μετά το 2015 και τις υποσχέσεις στα θάτου Αλέξη Τσίπρα, νομίζω έχει κατέβει ο πύχης συνολικά και σημαντικά.
1: Έχει κάνει το πολιτικό σύστημα να είναι λίγο πιο προσεκτικό.
0: Ακριβώς.
1: Δεν επιτρέψτε μου τη λέξη αυτή. Δηλαδή τα λεφτόδεντρα, στο που έτσι.
0: Δεν υπάρχουν πλέον και δεν τα υπόσχεται κανείς.
1: Και νομίζω ότι έχει το απέδειξε η οικονομική κρίση αυτό και η διακυβέρνηση κυρίως τη πρώτη περίοδου του κ. Τσίπρα. Δεν κατάφερε να τα δείξει αυτά τα λεφτά, τα που τα υποσχόταν πριν η κυβέρνηση.
0: Τώρα, για πείτε μου μια γενικότερη εκτίμηση για το πολιτικό σύστημα. Σιγά σιγά ο κόσμος έχει επιστρέψει στα αστικά κέντρα. Αφήνουμε πίσω την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών και της δραστώνης. Επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας, υποχρεώσεις, δουλειές, κίνηση, νομίζω φασαρία, ότι... νεύρα. Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
1: Νομίζω ότι επίσημα πατήθηκε σήμερα το κουμπί με την έννοια της επιστροφής. Δηλαδή, ξεκινάει ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη, όπου θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και μετά θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Είμαστε πλέον σε κανονική προεκλογική περίοδο. Έτσι. Αυτό πρέπει κανείς να το έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του. Mm-hmm. Ασχέτως αν οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο ή τον Μάιο, όποτε ο Πρωθυπουργός αποφασίσει, αλλά με βάση τις δηλώσεις του προς τα εκεί πηγαίνουμε. Αλλά στην πραγματικότητα είμαστε σε μια κανονική προεκλογική περίοδο που απλώς θα κρατήσει 7-8 μήνες, ας το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε όλη η δραστηριότητα των κομμάτων και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων έχει πλέον το χαρακτήρα της προετοιμασίας τους για την εκλογική αναμέτρηση που είναι μπροστά μας.
0: Ναι, κατά την εκτίμησή σας και την εμπειρία σας, αυτά τα οποία ήδη έχετε μάθει ότι τρέχουν υπομορφή πρώτων αποτελεσμάτων των ερευνών κοινής νόμης, των μετρήσεων και των δημοσκοπήσεων, έχουν παγιωμένα χαρακτηριστικά? Δηλαδή, εσείς από την εμπειρία σας θεωρείτε από αυτά τα οποία βλέπετε στον κόσμο, σίγουρα η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και με μεγάλη διαφορά. Σίγουρα το κόμμα Τσίπρα θα είναι δεύτερο και με μεγάλη διαφορά από το τρίτο. Σίγουρα το τρίτο κόμμα θα είναι το Πασό και με μεγάλη διαφορά από τον τέταρτο, ή όχι? Όλα είναι υπό ανέρεση και είναι ρευστά.
1: Σιγουριά σε τέτοια ζητήματα δεν υπάρχει. Εγώ είμαι ο παδός της ιστορικής φράσης του Χαρίλου Φλωράκη ότι η κάλπη είναι έγκυος. Ασχέτως αν οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν κάποιες στάσεις της κοινωνίας. Δεν κοιτάω ποτέ και μιλάω επαγγελματικά τώρα τα απόλυτα νούμερα των δημοσκοπήσεων. Δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά αυτό το εργαλείο. Mm-hmm. Το κάνει, κάνει σοβαρό λάθος.
0: Σωστά.
1: Στάσεις καταγράφουν οι έρευνες και ποτέ εκλογικό αποτέλεσμα. Έτσι, δεν κάνουμε αυτό το λάθος και παρασύρουμε και τον κόσμο σε αυτή τη λογική. Ξέρω ότι κάποιοι το κάνουν, αλλά δεν είναι σωστό. Δεν λειτουργεί έτσι το συγκεκριμένο εργαλείο. Άρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι τάσεις που είδαμε πριν κλείσουμε την καλοκαιρινή περίοδο, που ήταν περίπου αυτό όπως το περιγράψατε, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στην περιοχή του 28-30% στην εκτίμηση, ο κ. Τσίπρας στην περιοχή του 16-18% ως εκτίμηση και το Πασόκ στο 9-11% ως εκτίμηση, νομίζω ότι με μικροδιαφορές θα είναι και τα νούμερα που θα δούμε
0: στις εκλογές.
1: Όχι στις εκλογές, τώρα
0: στις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν.
1: Στις δημοσκοπήσεις που θα δούμε τώρα στις επόμενες μέρες να δημοσιεύονται.
0: Θα αποτυπωθούν αυτά, περίπου αυτά στις εκλογές. Τι ίδια αίσθηση έχετε?
1: Οι εκλογές θα είναι σε 8 μήνες.
0: Ναι, όλα μπορούν να συμβούν μέχρι τότε. Αν σήμερα είχαμε εκλογές τότε, να αλλάξω το ερώτημα.
1: Αν σήμερα είχαμε εκλογές, νομίζω ότι το αποτέλεσμα. Αν σε 10 μέρες είχαμε εκλογές, νομίζω ότι η τάση θα επιβεβαιωνόταν στην κάλπη.
0: Ναι, τώρα. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούν ακόμα. Θα σας πω ποια είναι αυτά. Το πρώτο είναι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Με την έννοια ότι γνωρίζουν οι δημοσκόποι το κόμμα Σαμαρά, ότι θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή. Αν ανακοινωθεί, μάλλον θα ανακοινωθεί.
1: Νομίζω
0: άρα το μετράνε δυνητικά.
1: Υπάρχει βεβαιότητα ότι θα ανακοινωθεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μετρηθεί κανονικά σε γνωστό.
0: Ναι, και υπάρχει και μια κυοφορούμενη φήμη να την πω, πληροφορία να την πω. Ότι μόλις αποφυλακιστεί και ο κύριος Χασιδιάρης, και αυτός ετοιμάζεται με κάποιο τρόπο να κάνει, να συνεργαστεί, να εμφανιστεί, να είναι πίσω, δεν το ξέρω. Ναι, κάποια στιγμή κόμμα στις εκλογές.
1: Και αυτό το δυστυχώς.
0: Ναι, προφανώς. Και εγώ δεν το λέω με την έννοια της ευχάριστης είδησης, της δυσάρεστης, αλλά είναι είδηση. Τι να κάνουμε. Όλο αυτό μπορεί να ανασχεδιάσει τα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία και δεξιότερα ή όχι.
1: Ναι, η γνώμη μου είναι ότι θα επηρεάσει τα κόμματα. Όπως λέγαμε και στην προηγούμενη μας κουβέντα, κύριε Παπαγιάννη, ότι το κόμμα της κυρίας Καϊσιανού αρχικά θα επηρέαζε την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Βελόπουλο.
0: Mm-hmm.
1: Και είδαμε ότι αυτό συνέβη όταν το κόμμα της κυρίας Καϊσιανού πήρε επίσημα χαρακτηριστικά. Έτσι πιστεύω ότι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά θα επηρεάσει κυρίως το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου.
0: Μάλιστα.
1: Και της κυρίας Καριστανού και της κυρίας Λατινοπούλου. Δηλαδή όλοι αυτοί οι σχηματισμοί που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα επηρεαστούν σημαντικά από το πιθανολογούμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να κάνουμε μια συζήτηση που δεν μπορούμε να την κάνουμε πολιτικούς, γιατί πιστεύω ότι είστε πολύ πιο διεισδυτικός και ευφυής στον τρόπο της πολιτικής σας ανάλυσης και μπορείτε να μου απαντήσετε εσείς πιο συγκεκριμένα. Αν αποτυπωθούν περίπου αυτά τα οποία βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό, πώς φαντάζεστε να κυβερνηθεί η Ελλάδα την επόμενη μέρα? Δηλαδή, τι περνάει από το πίσω μέρος του μυαλού σας ότι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα των εκλογών?
1: Είναι προφανές ότι με αυτά τα αποτελέσματα που συζητήσαμε πριν, ή αν επιβεβαιωθούν βεβαίως οι κάποιοι, θα έχουμε μια εξαιρετική δυσκολία. Σας άκουσα πριν που λέγατε ότι θα έχουμε και μια δεύτερη, ίσως και μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση.
0: Εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό από το δικό μου ρεπορτάζ και την εκτίμηση.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας σε προσωπικό επίπεδο. Θέλω όμως να πω ότι στην πραγματικότητα όλοι εμείς, ενώ ως πολίτες, θα αποφασίσουμε πώς θέλουμε να κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα. Δηλαδή, με την τελική μας επιλογή στην κάλπη, θα δώσουμε ένα μήνυμα. Θέλουμε να κυβερνηθεί αυτοδύναμα? Θέλουμε κυβερνήσεις συνεργασίας? Αν θέλουμε κυβερνήσεις συνεργασίας, προς ποια κατεύθυνση? Και τα κόμματα τα οποία θέλουμε εμείς να συνεργαστούν, είναι έτοιμα να συνεργαστούν? Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να τα απαντήσουμε ως πολίτες με την επιλογή μας που θα κάνουμε στην κάλπη. Και αυτό θα κάνουμε στην πραγματικότητα, έτσι, με την ζήτηση που θα δώσουμε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να περιγράψουμε μια κυβέρνηση που σήμερα, με τα δεδομένα που έχουμε, δεν φαίνεται να μπορεί να σχηματιστεί. Γιατί αυτοδύναμη κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από το νούμερο της αυτοδυναμίας. Τα δε σχήματα συνεργασίας που θεωρητικά θα μπορούσαν να συμβούν, είναι προφανές ότι κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν.
0: Ναι. Και θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Κατά τη γνώμη σας, η στρατηγική που έχει αποφασίσει να χαράξει από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία και η σύγκρουσή της, για παράδειγμα, με το κόμμα Σαμαρά και προσωπικά με τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό,
1: ναι,
0: δεν της χαλάει το αφήγημα την επόμενη μέρα? Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ο Σαμαράς δημιουργήσει και κόμμα, okay, και πάρει και 5%, εγώ σας λέω το καλύτερο σενάριο του Σαμαρά, και 6%. Δεν θα είναι προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα των εκλογών να έχει ένα κόμμα δεξιότερά της παρά να συνεργαστεί με κόμματα με τα οποία δεν μπορεί να συνεννοηθεί, όπως είναι για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Αν ρωτάγατε ένα πολιτικό επιστήμονα, θα σας απαντούσα ναι, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ όμως δεν έχουμε φύγει από τα όρια της πολιτικής επιστήμης. Εδώ, επειδή οι συγκρούσεις στην Ελλάδα αποκτούν και προσωπικά χαρακτηριστικά, πράγμα το οποίο εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο, αλλά αυτό είναι άσχετο από το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αποκτούν και προσωπικά χαρακτηριστικά. Να θυμίσω ότι η σύγκρουση του κ. Σαμαρά με τον κ. Μητσοτάκη έχει και προσωπικά χαρακτηριστικά.
0: Αυτό. Είναι δηλαδή, σωστή η επισήμανσή σας.
1: Το οποίο προφανώς δυσκολεύει αυτό το οποίο περιγράφει.
0: Μάλιστα, εξαιρετικός αναλυτής, όπως πάντα. Να είστε καλά, κύριε Στέλιο Ζοντέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ,
0: να είστε καλά.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Συνεχίζεται το ράλι τιμών στο ρεύμα μετά τη μεγάλη άνοδο στη χοντρεμπορική. Πόσο αυξάνονται τα πράσινα τιμολόγια το Σεπτέμβριο ανάλογα με τον πάροχο, ποια εικόνα επικρατεί στα μπλε σταθερά. Η ξέφρενη κούρσα του φυσικού αερίου που ξεπέρασε τα 75 ευρώ η μεγαβατόρα. Τεράστιες οι απώλειες για την κοινωνική ασφάλιση από τις χαμένες ρυθμίσεις οφειλών. Εγκαταλείφθηκε πάνω από το 50% των ρυθμισμένων χρεών, αφού οι οφειλέτες δεν κατάφεραν να είναι συνεπείς στην πληρωμή των δόσεων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Με αντινάφτεξ απαντά η Αθήνα στην πρόκληση της Τουρκίας που δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου για έρευνες. Πού κινείται το σκάφος Μαρμαρά, τι λένε γεωστρατηγικοί αναλυτές των Real FM.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
8: Για το προφήσενση του γιού μου.
7: Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
8: Αυτά.
7: Και ένα τείχο ακόμα.
8: Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα.
9: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι!
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει!
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει!
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει!
11: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
12: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει!
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο αγαπητό. Ακούστε μήνυμα. Κύριε Παπαγιάννη, και εγώ από το 2007 σας ακούω. Απλά τότε ντρεπόμουν να στείλω μήνυμα και παράλληλα φοβόμουν να μην χρεωθώ. Υπήρχε η δωρεάν επιλογή του email. Πάντα υπήρχε. Τώρα έχουμε καταργήσει τα SMS. Καλό. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Κοκκινίζω. Καλό μήνα σε όλους μας, Γιάννη μου. Άνθρωποι σαν και σένα και όλους τους συναδέλφους σου στον Real FM είναι η αιτία που αυτός ο σταθμός είναι για όλους εμάς τους ακροατές σας Real Family. Χαιρόμαστε αλλά και χαίρεστε για τα ευχάριστα που σας και μας συμβαίνουν, αλλά και λυπόμαστε και λυπόσαστε εξίσου για τα δυσάρεστα. Να χαίρεται ο συνακροατής μου για την κόρη εγγόνια του, όπως και εσύ να χαίρεσαι και να καμαρώνεις τις δύο σου κούκλες. Η Σόφη Μαραγκίδου, γεμάτη ευγένεια, αγάπη, καλοσύνη και στήριξη. Να είσαι καλά, Σόφη, σε ευχαριστούμε για όλα. Ένας κόσμος, για να μπούμε για ένα-δύο λεπτά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Γίνετε πελάτες στο protéria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Και βέβαια να πούμε και για το διαγωνισμό μας, το μεγάλο διαγωνισμό. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, υπέροχο το Ναύπλιο, τέτοια περίοδο που δεν έχει πολύ κόσμο, ε. Πραγματικά θα το απολαύσετε. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας, το Ναύπλιο. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, φίλες και φίλοι, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

Ο Βασίλης μου στέλνει, δεν ζήτησα την άποψή σου. Μα δεν σου είπα ότι ζήτησες την άποψή μου. Λέω, δεν ζήτησε η ιδιοκτησία και η διεύθυνση την άποψή μου. Σου απάντησα, δεν ξέρω, δεν το ξέρω το θέμα. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Παύλο. Να είσαι καλά, κύριε Παύλο, να χαίρεσαι την κοράκλα σου. Και στο Χαράλαμπο που μας στέλνει την καλημέρα του. Και εύχεται καλό μήνα, αργοπορημένος από χθες. Λοιπόν, διαβάσαμε περίπου 80-90 μηνύματα, βγάλαμε συνεντεύξεις, παίξαμε παρασκήνια. Και κλείνουμε με τι άλλο, με Μίκη Θοδωράκη, που σαν σήμερα έφυγε από το μάτιο του το κόσμο, φίλες και φίλοι. Και είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε όλη αυτή την πορεία. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Ακολουθεί Θοδωρής Αξελός με τις ειδήσεις στις 12 και αμέσως μετά Μάνος Νυφλής, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Καλή σας ημέρα, να είστε όλες και όλοι καλά, καλό υπόλοιπο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτέ.
11: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
13: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
14: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
13: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
14: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
15: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
16: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά?
17: Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
18: ePavlaargostoli.gr.
0: Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. ipavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
11: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Είναι Κεφαλονιά 89,2.
18: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Από την έρευνα με τίτλο «Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διακυβέρνησης και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου των Δήμων της Ελλάδας, ανάδειξη Δήμων προτύπων για το διαχειριστικό έτος 2025, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών βιώσιμη λογιστική, χρηματοοικονομική και διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Δήμος Άμμης καταλαμβάνει την 8η θέση μεταξύ 332 Δήμων σε ολόκληρη την Ελλάδα, συγκεντρώνοντας 13 βαθμούς σε σύνολο 16 διαδικασιών αξιολόγησης. Σημαντική επίσης διάκριση και για το Δήμο Ιθάκης προκύπτει από την έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διακυβέρνησης και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου των Δήμων της Ελλάδας για το 2025, και ο Δήμος Ιθάκης καταλαμβάνει τη 19η θέση πανελλαδικά μεταξύ συνολικά 332 Δήμων, συγκεντρώνοντας 12 βαθμούς σε σύνολο 16 διαδικασιών που εξετάστηκαν. Ο Δήμος Ιθάκης ενημερώνει ότι εγκρίθηκε επιχορήγηση μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την υλοποίηση του έργου επισκευή και συντήρηση 5 εγκαταστάσεων αφαλάτωσης βαθύ σταυρός και όνη του Δήμου Ιθάκης έτους 2026. Η Ιθάκη ετοιμάζεται να τιμήσει και φέτος με λαμπρότητα την Παναγία των Καθαρών, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές του νησιού. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 7 και 8 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Παναγίας των Καθαρών, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και επισκεπτών. Την ελληνική κυβέρνηση στις φετινές εκδηλώσεις θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Κακβάς. Ολοκληρωτική κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος, σοβαρές απώλειες σε πόρους και έργα υποδομής στην Κεφαλονιά, καταγγέλει ανεξάρτητη αυτοδιοικητική συνεργασία αρχών ανάσα για τα Ιόνια νησιά, τονίζοντας ότι η Κεφαλονιά πληρώνει την αδυναμία και την αφαιρεγκαιότητα της κυβερνητικής παράταξης. 4.145 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.377 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 180 στην Κεφαλονιά. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αποχαιρέτησε με ανάρτησή του την υπεύθυνη τομέα υγείας του Βορείου Τομέα Νέας Δημοκρατίας, Βάσο Φιλιππάτου. Η Βάσο Φιλιππάτου, με καταγωγή από τα Μονοπολά τα Παλικής, ήταν επί χρόνια ενεργός τέλεχος Νέας Δημοκρατίας, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε και πρόεδρος της ΔΥΜΤΟ Νέας Φιλαδέλφειας. Υπηρέτησε για πολλά χρόνια στον χώρο της υγείας και είχε σταθεί με αφοσίωση και ανθρωπιά στο πλευρό εκατοντάδων συμπατριωτών μας, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια κάθε φορά που υπήρχε ανάγκη. Υπήρξε ενεργό μέλος της κοινωνίας και με έντονη πολιτική παρουσία στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, διατελώντας μάλιστα μέλος πολιτικής επιτροπής του κόμματος. Την ανάληψη καθηκόντων στη θέση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, του πρώην Υφυπουργού και πρώην Βουλευτή Αναστάσου Λιάσκου, μέχρι την ολοκλήρωση της νέας διαδικασίας μέσω ΑΣΕΠ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο μέχρι πρότινος διοικητής του νοσοκομείου, Χρήστος Θανόπουλος, είχε υποβάλει πριν από λίγες ημέρες την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους. Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρει ότι ζήτησε από τον κύριο Λιάσκο να αναλάβει προσωρινά την ευθύνη της διοίκησης του νοσοκομείου της Ζακύνθου, επισημένοντας ότι εκείνος αποδέχθηκε την πρόταση. Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία της Eurostat για τις περιοχές που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη τουριστική ένταση το 2024. Μάλιστα, στις δύο πρώτες θέσεις της λίστας και με μεγάλη διαφορά βρίσκονται δύο ελληνικές περιφέρειες, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά. Ιδιαίτερα, το Νότιο Αιγαίο κατέγραψε 127,2 τουριστικές διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο, ενώ η περιφέρεια Νότιου Αιγαίου ξεπέρασε και τα 41,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε δεύτερη θέση ήρθε η περιφέρεια Ιωνιονήσων, η οποία κατέγραψε 102,6 διανυκτερεύσεις ανακάτοικο, με περισσότερες από 20,5 εκατομμύρια συνολικές διανυκτερεύσεις και πληθυσμό περίπου 200.000 κατοίκων. Η Αγροτική Ένωση Κεφαλονιάς και η Θάκης υπενθυμίζει στους συμπατριώτες ενεργούς μελισσοκόμους, μέλη του ΚΕΜΗ, ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ξεκίνησε η ετήσια και υποχρεωτική δήλωση κατεχόμενων και ψελών έτους 2026. Διευκρινίζει και υποβοήθηση στην ψηφιακή υποβολή της ετήσιας και υποχρεωτικής δήλωσης και ψελών, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους διάκο κεφαλονίδες μελισσοκόμους στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης επί της παραλιακής λεωφόρου Αντώνη Τρίτσης στο Εργοστόλι. Με μεγάλη επιτυχία και αθρώα προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου η βραδιά Καντάδα στην Πεσάδα. Σε ένα αυθεντικό επτανησιακό σκηνικό στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Παρθένης, η ανδρική χοροδία του Δήμου Αργοστολίου και η ανδρική χοροδία του Δήμου Λιξουρίου ένωσαν τις φωνές τους ταξιδεύοντας το κοινό σε αγαπημένες επτανησιακές μελωδίες. Τις χοροδίες διευθύνει ο Άγγελος Μουρελάτος, ενώ τη μουσική συνοδεία στο ακορντεόν είχε ο Γρηγόρης Βλαχούλης. Μουσική βραδιά Opus Alexandrinum, η μουσική των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Βεργότη στα Κουρκουμελάτα Κεφαλονιάς και τελεί υπό την αιγίδα της Ιωνικής Ακαδημίας 1808. Η ερμηνεία της Ειρήνης Καραγιάννη Μεσόφωνο και επίσης στα μουσικά όργανα η Ναταλία Γεράκη στο φλάουτο, Απόστολος Παλιός στο πιάνο. Έρευνα κείμενα επιμέλεια Ναταλία Γεράκη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ στο Θαλασσόμυλο Αργοστολίου θα πραγματοποιηθεί η πολιτιστική εκδήλωση του Άι Γεωργιού το Κάστρο, μια βραδιά αφιερωμένη σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κεφαλονιάς.

Τετάρτη, Τετάρτη και 2 Σεπτεμβρίου. Καλώς σας μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι, κεφαλονιά 89,2 η αιστεία μας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Ελευθερία Κολουριώτη.

Το Αγίου Μάμα σήμερα γιορτάζει ο Μάμας. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Γιορτάζεται 2 Σεπτεμβρίου από τις κύριες χώρες παραγωγής της καρύδας και από τους λάτρεις της σε όλο τον κόσμο και θεσπίστηκε με σκοπό την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τα πολλαπλά ωφέλη της καρύδας και την υποστήριξη των χωρών που την καλλιεργούν. Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι η καρύδα είναι ο καρπός του κόκοφινικά. Κόκος ο καριοφόρος, και παρόλο που η λέξη κάριο περιλαμβάνεται στην ονομασία της, η καρύδα δεν είναι πραγματικό κάριο αλλά δρύπη, όπως και η καρπή των περισσότερων φοινίκων συμπεριλαμβανομένων του φοινικά ακάι, της χορμαδιάς και του ελαιοφοινικά. Η ημερομηνία της γιορτής 2 Σεπτεμβρίου επιλέχθηκε για να τιμήσει την επέτειο της ίδρυσης της ΑΠΚΑ. Η κύριη στόχη της Παγκόσμιας ημέρας καρύδας είναι η υποστήριξη της βιομηχανίας καρύδας, η ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τα διατροφικά ωφέλη και την ευελιξία της καρύδας, καθώς και η πρόθεση της καρύδας και των προϊόντων που παράγονται από αυτήν. Το ΑΠΚΑ σημαίνει η κοινότητα καρύδας Ασίας και Ειρηνικού. Επιστρέφοντας εν τάχει σε σημαντικά γεγονότα που κουβαλάει η 2 Σεπτεμβρίου διαχρονικά, να σταθούμε στο 1822, 2 Σεπτεμβρίου, που έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα και στην Κεφαλονιά. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτού Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. Τα τελευταία χρόνια έχουμε εμπεδώσει για τα καλά τη σημαίνη μνημόνιο. Ωστόσο, το 1843, 2 Σεπτεμβρίου, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει και η επανάσταση της 3 Σεπτεμβρίου. Το 1945, 2 Σεπτεμβρίου, λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. Το 1958 διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα, στο Λιόπετρι Αμοχώστου της Κύπρου, η φωνικότερη από την έναρξη δράσης της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. Τέσσερις άνδρες της ΕΟΚΑ, ο Φώτης Πίτας, Ανδρέας Κάριος, Ηλίας Παπακυριακού και Χρήστος Σαμάρας, πέφτουν ηρωικά μαχωμένοι ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες. Το 1997, σφοδρή επίθεση, 2 Σεπτεμβρίου, σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εξαπολύει ο πρόεδρος τότε της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης. Φωτογραφίζοντας τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια, λέει ότι το ένα άρπαξε τα λεφτά από τον Κοσμάκη στις Σοφοκλέους και το άλλο ετοιμαζόταν να κάνει το ίδιο. Ακόμα επισημαίνει ότι καμία κυβέρνηση δεν τολμά να τα βάλει με αυτό τον συρφετό. Τον καναλιά. Σαν σήμερα το 1878 γεννήθηκε ο Ιων Δραγούμης, Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης, από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας. 1883, 2 Σεπτεμβρίου, γεννήθηκε επίσης ο Ρούντολφ Βάιγκλ, Πολωνός γιατρός και ανοσολόγος, ο οποίος παρασκεύασε το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου, μία από τις παλαιότερες αλλά και πιο μολυσματικές ασθένειες ανθρωπότητας. Όλοι φαντάζομαι γνωρίζετε τον Ανδρέα Εμπειρίκο, ο οποίος γεννήθηκε το 1901, έφυγε από τη ζωή του 1975, Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. Έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Καναρής το 1877, ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, ναύαρχος και πρωθυπουργός. Το 1973 ο Τόλκιν, ο Βρετανός συγγραφέας του Χόμπιτ, του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Και το 1984 ο Μάνος Κατράκης, Έλληνας ηθοποιός.

0: ενωμένος με το Θεό από παιδί.
1: Γιατί είχα πολύ ωραία φωνή σοπράνου. Mm-hmm. Ο Μητροπολίτης με ξεχώρισε και λέει, Μίκη, το βράδυ στο Αιγαίνε πάσε, θα λες μια στροφή μόνο σου και μια στροφή όλοι μαζί.
0: Τη Μεγάλη Παρασκευή και πήρατε δύναμη.
1: Μεγάλη Παρασκευή
0: δύναμη.
1: Στη Μητρόπολη του Αποστολίου. Αυτή ήταν η πρώτη μου συναυλία και η αίσθηση, ξέρετε, μιας μονοδίας, μιας φωνής σε μια Μεγάλη Μητρόπολη που είναι γεμάτη κόσμο και δεν ακούει τίποτα άλλο και ακούς μόνο
0: τη φωνή,
1: σαν να πουλάκι να πετάει ο Πάνος που κοιτάει κλπ. Είναι τρομερή, ξέρετε. Αυτό ήταν η πρώτη μου, ας πούμε, επαφή με την πραγματοποιημένη μουσική, πώς να την πούμε, την εκτελεσμένη μουσική.
0: Με τη φωνή σας.
1: Με τη φωνή την ίδια, δική μου κλπ. Λίγο αργότερα, εγώ ήμουν 10 χρόνων και ήταν 30 ετών μια
0: κεφαλονίτισα.
1: Ξέρετε το Αργοστόλι, το προσεισμικό. Mm-hmm. Ήταν μια καταπληκτική πόλη, ορότατη πόλη. Διότι οι άνθρωποι εκεί είναι καπιταναίοι περισσότεροι και φροντίζουν πολύ να στέλνουν στον τόπο τους υλικά για να γίνονται καλά σπίτια κλπ. Άσε τα σπίτια μέσα πόσο ήταν πλουτισμένα με ωραία έπιπλα, με πιάνα, με βούτυρα, με μαρμελάδες κλπ. Αυτά ήταν τα Αργοστόλη. Έγινε ο σεισμός, καταστράφηκαν mm-hmm. όλα αυτά. Μεταξύ άλλων υπήρχε και το θέατρο Κέφαλος. Το θέατρο Κέφαλος, το δημοτικό θέατρο, κατοικούν και ομοίωσε των Ιταλικών θεάτρων, όπως και τα δικά μας τα δημοτικά. Εκεί λοιπόν, που στάνασε την κυρία αυτή, ήταν συναυλία που έκανε ο Αττικ. Επειδή ο πατέρας ήταν δημοτομαρχίας και στη Κεφαλονιά, είχαμε ένα δικό μας θεωρείο πάνω από τη σκηνή. Είχε έρθει λίγος κόσμος, ήταν ένα πιάνο, βγήκε ο Αττικ, κάλεσε να παίζει πιάνο και να τραγουδά. Τα χειροκροτήματα ήταν χλιαρά. Ο πατέρας ήταν ενθουσιασμένος και όρθιος χειροκροτούσε επάνω από την αυτή. Στο τέλος υποκλήθηκε ο Αττικ και είπε, σας ευχαριστώ όλους σας, αλλά εσάς ιδιαίτερα σας ευχαριστώ περισσότερο. Βγαίνοντας λοιπόν, συναντώ αυτή την οπτασία. Δεν είχα ιδέα για τίποτα, ούτε για σεξ, ούτε για σχέση γυναικών, τίποτα. Ήταν ένα συνέστημα βαθύτατα ερωτικό, αλλά...
0: Πλατωνικό.
1: Πλατωνικό και άγνωστο σε μένα. Άγνωστο με. Ήταν ένα πλάσμα θεϊκό με το οποίο ήθελα να είμαι μαζί. Γι' αυτό είπα του πατέρα μου, μπαμπά, είδα μία κυρία με την οποία θέλω να ζήσω μαζί. Είναι δυνατόν να την καλέσουμε στο σπίτι να ζούμε μαζί. Ξήγε ο πατέρας μου ότι αυτή η κυρία ασφαλώς θα έχει τους δικούς της, να ρωτήσουμε τους δικούς της. Ο πατέρας μου, είναι εδώ η εικόνα του, έτσι. Ήταν πολύ, του άρεσαν πολύ το ωραίο φίλο, ήθελα να δει, το φίλο ήθελα να δει και τι είναι.
0: Αν έχει καλό γούστο γιος, έτσι.
1: Σε κάποια άλλη λοιπόν, αυτή μου λέει, αυτή είναι. Μου λέει, καλή είναι αυτή. Θα εξετάσω το θέμα μου. Αυτή φυσικά με έβλεπε. Βέβαια ένα παιδί, τώρα εσείς, ένα παιδί, αν δεν κρατώ, να είναι πίσω σας. Τι θα σκεφτείτε. Το Αργοστόλι ήταν μια μικρή πόλη. Αυτή πήγαινε στις βίτρινες, στο πλάι της εγώ. Πήγαινε εδώ, στο πλάι της εγώ. Έβλεπε εκεί, έφερα που μου είπε, τι κάνεις παιδί μου. Οπότε έμαθα, είδα το σπίτι της, ήταν πίσω από τη Βαλιάνιο βιβλιοθήκη. Η Βαλιάνιο έχει μεγάλη σημασία γιατί και η δική μας η Εθνική Βιβλιοθήκη είναι Βαλιάνιο.
0: Βεβαίως.
1: Αυτός είχε κάνει και μια μικρογραφία στη ορότητα του κτίριου, το οποίο ήταν ακριβώς απέναντι από το σπίτι της. Αυτή είχε ένα μεγάλο σπίτι, δίποτο, καπεταναίικο. Και ήταν η γυναίκα καπετάνιου. Παρακολούθησα λοιπόν ότι το βράδυ είναι μόνη της και βγαίνει στο παράθυρο λίγο στο μπαλκόνι, χτενίζεται και μετά πήγε και πλαγιάζει. Περίμενε λοιπόν μία μέρα με φεγγαρόφως. Και όταν ήταν το φεγγαρόφως, πήγα απέναντι ακριβώς στο Βαλιάνιο βιβλιοθήκη, όπου πίσω από μία κολόνα κρύφτηκα, ρώτησα την ερώτητα της Παρθενίας. Αραιότητα. Αυτή λοιπόν το άκουσε αυτό. Έτσι ήταν ανήσυχη. Με το φως μας ήταν πραγματικά σαν μια νεράιδα. Και εγώ έβγαλα το κεφάλι μου έξω και την είδα και συναντήθηκα με απέναντι. Θα είπε αυτός ο βλάκας ο μικρός που με παρακολουθεί και μου τραγουδάει.

0: κάνατε έγινε με εκκλησιαστικό ύμνο. Αυτό, ύμνο. Από εκεί ξεκινάμε.
1: Αλλά δεν τρέπω να πω ότι ήμουν παπαδοπαίδη, από την άποψη δηλαδή ότι ο πατέρας μου έπαιρνε κάθε Κυριακή στη λειτουργία, πήγαινε κάθε Κυριακή αυτός, και μετά είδα ότι υπήρχαν και παιδιά τα οποία κάνανε το ίσον στους δύο ψαρτάδες, και στη Κεφαλονιά ξεκίνησα να κάνω το ίσον. Ναι, ξέρετε, αυτό το πράγμα και λοιπά, και άκουγα τους ψαλμούς.
0: Να πούμε εδώ πέρα για το Μίκης και Μιχάλης, ότι ο θείος Αντώνης από την Αίγυπτο, πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό στις φίλες και τους φίλους μας.
1: Ναι, ήταν η εποχή βέβαια τον
0: Μίκη Μάους.
1: Και τόσο πολύ αυτό.
0: Αλλά στην Αμερική έκανε θράψη τότε, είχε ξεκινήσει
1: ναι,
0: και ήταν η μόδα.
1: Ελλάδα, δεν θεωρείται πλέον
0: κομψό.
1: Πολύ κομψό να σε λένε Μιχάλη, να σε λένε Παμινόνδα. Του λέγανε Καμνόνδας εκεί και έπαιρνες και Όνδας.
0: Οπότε ο θείος Αντώνης από την Αίγυπτο.
1: Έρχεται λοιπόν και θα πει Μιχαλάκης. Θα το κάνουμε Μίκης. Μίκης. Εγώ τη μικρό σήμερα δεν καταλάβαινα τίποτα.
0: Και έτσι.
1: Ναι, μου ήμουν λίγο κουσούρι αυτό, διότι ήταν ένα όνομα που δεν πήγαινε. Δεν έπρεπε να τον Τηλέμαχο, τον λέγανε
0: Αχιλέα. Αλέξανδρο.
1: Τέτοιο όνομα δεν υπήρχε.
0: Οδυσσέα.
1: Βέβαια. Αυτά τα κατήθηκε η Εκκλησία, νομίζω, στην κατοχή.
0: Ναι.
1: Απαγόρευσε δηλαδή να. Δεν βάφτιζε.
0: Για τα βαφτίζια. Σε κάποιες περιπτώσεις και τώρα συμβαίνει, το πιστεύετε.
1: Στα σπίτια πεθυγιώνουν οι βαφτίζοι, διότι στην Εκκλησία οι γάμοι.
0: Αρχαιολινικών ονομάτων.
1: Ναι, οι ποιότητα είναι σαγή. Όταν ο παπάς και ευλογούσε κλπ. Και λένε οι παπάδες, δεν βαφτίζουμε παιδιά με αρχαία ελληνικά ονόματα. Πάρτε το Ευαγγέλιο και βρείτε μέσα τα ονόματα τα χριστιανικά. Και έτσι αυτό το ωραίο έθιμο. Εγώ, όλοι οι μαθητές μου είχαν αυτά τα καταπληκτικά ονόματα. Αλέξανδρο, ξέρετε, Τηλέμαχος, ξέρετε, Παμινόνδας, Σοκράτης, Αγαμέμνων. Φίλοι μου ήταν αυτοί. Και εγώ Μίκης.
0: Αισθανόσασταν άσχημα για το
1: πολύ πάρα πολύ άσχημα. Ευτυχώς οι Κεφαλονίτες το χάρασαν και το λέγανε Μίκιος. Ο Μίκιος ήταν κάπως καλύτερα.
0: Προγόταν. Είχε το στρογγυλό όμικρον, έτσι. Πρόσθετε κάτι.
1: Ήταν και έτσι.
0: Στενό.
1: Αλλά τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αναγκάστηκα να ζήσουμε αυτό το. Σήμερα λέμε Ελλάδα και λέμε και Ευρώπη και βλέπετε το άνθρωπο. Λέει, αχ, χτες ήμουν στο Λονδίνο. Είναι απλά πράγματα. Τότε εγώ με την Τρίπολη δεν μπορούσα να πω. Στη Σπάρτη δεν ήταν. Ήταν μεγάλες αποστάσεις. Οι περιοχές ήταν τελείως απομονωμένες. Οι Πειρώτες, οι Πειρώτες. Κεφαλονίτες, Κεφαλονίτες. Οι Πελοποννήσοι, οι Πελοποννήσοι. Με τα δικά τους ονόματα, δική τους προφορά. Τα παιδιά είχαν τα δικά τους παιχνίδια. Τόσο πολύ. Εγώ πήγα ως Πειρώτης ή στην Κεφαλονιά. Οι Πειρώτες ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν απλοί, ντόμπροι. Και δεν ήξερα, ας πούμε, από παιχνίδια έτσι, αυτά κλπ. Τα παιδιά ήταν. Αυτό λέγανε έτσι, ήταν έτσι. Και πάω στη Κεφαλονιά. Άλλο κλίμα, άλλη κουλτούρα, ξέρετε εκεί, η πονηριά βασιλεύει. Το μάτι τους παίζει το Κεφαλονιτό, να λέει, το κανονικία καλαμπούρι, δεν είναι. Το λέω αυτό.
0: Η παράδοση από την Ιταλία, τα Ιτάνισσα, βέβαια.
1: Χαμογελαστοί άνθρωποι με το τραγούδι και κυρίως η μελωδική τους ομιλία. Ιταλική. Εμείς οι Πειρώτες είχαμε το... Μόνο που έλεγα το στόμα μου, όλα τα παιδιά γελάγανε. Γελάγανε πολλά, δεν μπορούσα να μιλήσω. Γιατί μιλούσα υπηρώτικα. Πώς να μάθεις σιγά σιγά τα κεφαλονίτικα αυτά. Το πρώτο. Το δεύτερο, η πονηριά η κεφαλονίτικη. Πώς δεν καταλάβω εγώ. Τα παιδιά με αποφεύγανε, ήμουν και καινούριος κλπ. Φόρησε και καλά ρούχα έτσι και πάει η γειτονιά. Παντού. Είναι στη γειτονιά, ο ξένος είναι ξένος όπου και να πάει. Ήμουν ο ξένος. Δεν πήγαμε σχολείο ακόμα, ήταν καλοκαίρι κλπ. Εγώ τώρα πώς θα μπορέσω να δείξω τα παιδιά ότι ενταχώ, ότι είμαι και κάτι ανώτερο.
0: Ξεχωριστό.
1: Το ανώτερο ήταν ότι ο θείος ο Πουλάκης μου είχε κάνει και ένα δώρο, ένα αεροπλανάκι. Ένα ξύλινο κατασκεύασμα, το οποίο ήταν ποδήλατο και τα πόδια σου κινούνταν έτσι και καθώς περπατούσες κινιόταν και ένας Έλληνας. Μια κλωστημένη σπάγκο. Μόλις έκανε τη βόλτα σου. Αυτό ήταν κάτι φοβερό. Για τα παιδιά εκεί δεν έχουν ούτε πατίνι. Οπότε λοιπόν πάω στο Μέτελαντ. Μέτελαντ ήταν Μέιτλαντ. Και το λέγανε και ολύτες Μέτελα. Και επιτέλους το ρίξανε αυτό. Ήταν ένας αρμοστής Άγγλος. Είχαν ένα άγαλμα τεράστιο. εκεί στην πλατεία του Μέτελα. Ήταν η πλατεία που ήταν και τα μπάνια, τα γυναικεία δεξιά, τα αντρικά αριστερά, και εκεί παίζαν τα παιδιά συνήθως. Ποδόσφαιρο, αυτό ήταν και το ποδόσφαιρο. Ολυμπιακό διξούδι, οπότε είχαμε ξύλο οπωσδήποτε, το πιο πολύ ήταν ο διαιτητής, το οποίο πετάγανε
0: στην πάλα.
1: Ανέκαθεν.
0: Ανέκαθεν. Η μοίρα του. Αυτός,
1: και έπρεπε να ξέρει κολύμπι, γιατί έγινε φυγότερο. Λοιπόν,
0: τριαμβευτική είσοδος.
1: Τα παιδιά καθώς πέθανε, μένω μέσα εγώ εκεί, έτσι με το είχε φάει ψηλά, κατάλαβες έτσι σαν τον Κολοκοτρώνη που μπαίνει στην απελευθερωμένη Τρίπολη, και με βλέπουν οι άλλοι κλπ. Οι οποίοι συσκέπτονται αμέσως στο μυαλό τους, στο πονηρό, στο πώς θα το πάρουμε αυτό. Ένα-δύο ταξίδια, αυτοί βρήκαν τον τρόπο, ήταν λοιπόν επάνω στο, εκεί στο πεζούλι, και είχαν πάλι ένα μεγάλο έτσι κουβάρι σπάγκο, σκέτο σπάγκο, με ένα γκίστε το οποίο πετάγαν στη θάλασσα. Και φώναζαν τσιμπάει, τσιμπάει, τσιμπάει, ναι, τι τσιμπάει, μεγάλο, βαρύ είναι, 2 μέτρα, 3 μέτρα, λέγαν διάφορα. Άρα μου έλεγαν, πω τσιμπάει, όλο γάμα, ναι. Λέω, πώς πιάνετε, λέω, τέτοια μεγάλα ψάρια, λέει, μα είναι ειδικό, λέει, αυτό το πράγμα. Είναι ειδικό για να τραβάει να τρώει τα πολύ μεγάλα ψάρια. Τώρα θα πιάσει πολύ μεγάλα ψάρια και λοιπά.
0: Και σας το πήρανε.
1: Λέω, το πουλάς, του λέω, το δίνεις. Λέει, και τι μου δίνεις. Λέω, το αεροπλάνο μου. Α, λέει, αλλά έκανε το δύσκολο. Πάρ' το τελικά. Μου δίνει το κουβάρι, μου παίρνει το ποδήλατο. Γύρω στο σπίτι μου λέει η μητέρα μου, πού λέει, παιδί μου, το αεροπλανάκι σου και λοιπά. Λέω, μαμά, αυτό. Μου λέει, να, παιδί μου.
0: Αφελείς από τότε, έτσι, αθώος.
1: Είσαι βλάκα, λέει, το πήραν αυτό. Σπάγκες, δε, μητέρα. Έγινα λοιπόν
0: πονηρός. Γίνατε πονηρός. Σας βοήθησε.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, διότι...
0: Το κρατήσατε αυτό ή το χρησιμοποίησατε μόνο τότε εκεί στο Αργοστόλι.
1: Όλα αυτά τα οποία παίρνεις από κάθε... τα Γιάννενα, από το Αργοστόλι, από την Πάτρα, από την Τρίπολη, την Αρκαδία, όλα αυτά ήταν τα όπλα μου. Βέβαια, είμαι παραλλαδικός. Παραλλαδικός και έτσι αντιμετώπισα πάρα πολλά πράγματα. Έγινε δηλαδή, ο Έλλην τα ξέρει όλα και ο κριτικός από την μεριά. Μην πω τίποτα άλλο, ας πούμε, Λεβέντης, μένος...
0: Στο Αργοστόλι ήταν και ο Δρέπανος απέναντι. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα.
1: Ναι, το Αργοστόλι, ξέρετε ότι υπάρχει μία μύτη, έτσι, η οποία είναι λόφος. Και τη γυρίζεις τη μύτη από εδώ μέσα και είναι κόλπος. Και ο κόλπος στο τέλος γίνεται λιμνοθάλασσα. Για να ενωθεί τα δύο άκρα, οι Άγγλοι είχαν κατασκευάσει μια καταπληκτική γέφυρα, πρέπει να υπάρχει τώρα, η οποία φαινόταν μαρμάρινη μάλιστα, με πολλές καμάρες, και ενώνε το Αργοστόλι με το απέναντι μεριά, ώστε να μην κάνει στο γύρο και να προχωρήσει προς Άνη και λοιπά τα χωριά της Κεφαλονιάς. Από αυτό περνώντας από την άλλη μεριά, ακριβώς απέναντι ήταν το κρωτοφείο τους, το οποίο τον έκανε ο Δρέπανος, και όταν τον έβλεπε μακριά ήταν μια συστάδα από δέντρα και κυρίως κυπαρίσια. Ήταν φανταστικό. Από εκεί περνάνε οι κηδείες και εκεί θα βάλουν τους νεκρούς. Το συνηθίζεσαι τελικά. Αλλά το γεγονός ότι κάθε πρωί ξυπνάς και βλέπεις το νεκροταφείο στο οποίο θα καταλήξεις, είναι ένα μάθημα. Να.
2: Ο Μιχαήλ Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε στοιχείο 29 Ιουλίου του 25 από πατέρα κριτικό και μητέρα μικρασιάτισσα. Λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας του πατέρα του, ήταν ανώτερος δημόσιος υπάλληλος. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια μετακινούμενος σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Λοιπόν, στο Αργοστόλι διέμεινε, τις ακούσατε τις εμπειρίες του, από το 1933 έως το 1936, και βέβαια στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξής του δεν αναφέρεται και ο λιθοβολισμός που υπέστησαν κάνοντας εκδρομή στο Λιξούρι από τους Λιξουριώτες.
3: Υπάρχει ένα κομμάτι.
2: Ναι. Ο Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν, ο τεράστιος πραγματικά, μουσικός, έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου του 1921 σε ηλικία 96 ετών. Quiero verte ya, ya no aguanto más, quiero darte Αγαπήθηκε σίγουρα όσο λίγοι Έλληνες και έφυγε αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο έργο. Λίγες μέρες πριν τον θάνατό του, στο πλαίσιο της συναυλίας Λαϊκής Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης με την Μπέγκη Ζήνα, η κόρη του Μαργαρίτα διάβασε από το Αργοστόλι, από τον αυλίο χώρο του Ξενία, το συγκινητικό του μήνυμα για την Κεφαλονιά και το Αργοστόλι και την αγάπη που έτρεφε για το νησί μας, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ως παιδί 12 ετών από την Κεφαλονιά όπου τότε ζούσε, στάθηκε αφορμή για να ασχοληθεί και με τη μουσική. Όλα τα υπόλοιπα από εκεί και πέρα είναι ιστορία. Ας ακούσουμε την ίδια την κόρη του να διαβάζει το μήνυμα του Μίκη.
3: Όπως λένε προ-Χριστό και μετά-Χριστό, η ελληνική μουσική έχει πριν το Μίκη και το Μάνο και μετά το Μίκη.
4: Είναι γνωστή ιδιαίτερη δεσμήνη με τη Χριστό και ιδιαίτερα με το Αργοστόλι που αποτελούν ένα κομμάτι της ζωής μου. Εκεί ανακάλυψα τη μυστηριακή σχέση μου με τη μουσική. Εκεί νομίζω ότι βγήκε για πρώτη φορά ο μουσικός που είχα μέσα μου και που έμενε να κυριαρχήσει στη ζωή μου. Και αυτό χάρη στα μουσικά ακούσματα που κυριαρχούσαν τότε στο νησί, τις καντάδες και τις φιλαρμονικές. Τόσο που κάποτε δήλωσα ότι ένα μεγάλο μέρος των τραγουδιών μου έχει τις ρίζες του στο ωραίο αυτό νησί. Αλλά και αργότερα ευτύχησα να ζήσω μαζί σας στιγμές αξέχαστες σε συναυλίες με παρουσιάσεις έργων μου. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά και συγκίνηση να πληροφορούμε την απόφασή σας να δώσετε το όνομά μου στο σχολείο στο οποίο φίτησα κι εγώ κάποτε. Η τιμή είναι μεγάλη. Σας ευχαριστώ και στέλνω τις θερμότερες ευχές μου σε όλους και κυρίως στα παιδιά, στους δασκάλους και στους γονείς τους. Σας ευχαριστώ όλους με τους θερμούς μας χαιρετισμούς, Μίκης Θεοδωράκης.
2: Ο Δήμος Αργοστολίου προχώρησε στα αποκαλυπτήρια της Ορυχάλκινης πρωτομής του Μίκη Θεοδωράκη. Το Μάιο του 25, τιμώντας τον κορυφαίο μας συνθέτη για την αξεπέραστη προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό, επ' ευκαιρία των 100 χρόνων από τη γέννησή του. Τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής που τοποθετήθηκε και υπάρχει στην οδό Ρίζος Παστών μπροστά από τη Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλνίας, έκαναν ο Δήμαρχος Αργοστολίου, ο Θεόφιλος Μιχαλάτος, να υπενθυμίσω, ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος, καθώς και η κυρία Ηλώνα Φωτιάδου Μιχαηλίδου, πρόεδρος του Κυπριακού Ιδρύματος Φώτος Φωτιάδης, το οποίο έκανε και τη δωρεά της πρωτομής. Ήταν το ελάχιστο το οποίο από την πλευρά μας μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα. Αυτή τη μεγάλη μορφή που κατάληξε και πρεσβευτής της χώρας μας και στο εξωτερικό.

Να θυμίσω ότι ο Μίκης Θεοδωράκης ασχολήθηκε ενεργά και με την πολιτική κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Έθεσε το περίφημο δίλημα Καραμαλή-Σιτάν, ξεκλέχθηκε βουλευτής δύο φορές με το ΚΚΕ και δύο φορές με τη Νέα Δημοκρατία και έγινε υπουργός στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Παράλληλα, ξεκίνησε με τον Τούρκο μουσικό Ζουλφί Λιβανελί μια προσπάθεια προσέγγισης ανάμεσα στους λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας. Στη 60χρονη καριέρα του έγραψε πάνω από 1000 τραγούδια, πολλά συμφωνικά έργα, καντάτες και ορατόρια, μουσική για δεκάδες θεατρικά έργα και τραγωδίες, όπερες και μουσική για τον κινηματογράφο. Να επαναλάβω, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου του 2021. Σε ηλικία 96 ετών. Πλήρης ημερών.

Και καιρός να προσγειωθούμε στην καθημερινότητά μας αυτήν της 20ης Δευτέρας, με συγχωρείτε. Μεσαίνει πήρε η όλη ιστορία. Στη Δευτέρα Σεπτεμβρίου του 26.

Και οι καιρικές συνθήκες και σήμερα κατά τη δύσκολες. Τετάρτη και 2 Σεπτεμβρίου. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά προβλέπονται και βόρεια επιρροτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι όμβροι και στα ορεινά της Υπήρου, της Μακεδονίας, Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Λοιπόν, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6. Η θερμοκρασία στο Ιόνιο από 34 έως 36.

Αύριο Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και βαθμία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα υπόλοιπα υπηρετικά, προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση θα έχουμε από τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Τώρα, την Παρασκευή συνεχίζεται η πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6, στα ανατολικά 5 με 6 και 7, τοπικά στο Αιγαίο. No

Λοιπόν, κλείνουν δρόμοι σε Καραβόμηλο και Σάμι για τα γυρίσματα της ταινίας Μεγάλο Ψάρι. Big Fish. Με ευθύνη βέβαια του ετούντα ιδιώτη θα τοποθετηθούν και θα φερθούν έγκαιρα οι προβλεπόμενες και απαραίτητες κάθε περίπτωση πινακίδες. Και η εφαρμογή της όλης ιστορίας της απαγόρευσης κυκλοφορίας στα συγκεκριμένα σημεία έχει ανατεθεί στο αστυνομικό τμήμα Σάμις, το οποίο κατά τις πληροφορίες που έχουμε και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λοιπόν, θα επιβλέπει την όλη ιστορία με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και για την αποτροπή τροχιών.

Η απαγόρευση λοιπόν για τα γυρίσματα της ταινίας αφορούν στο πρώτο χιλιόμετρο ανώνυμης δημοτικής οδού Καραβομήλου Λίβα Θυνάτων το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από 7.30 το πρωί έως και 5.30 το απόγευμα και στο πρώτο χιλιόμετρο ανώνυμος δημοτικής οδού Χαλιοτάτων Σάμις την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου από 7.30 το απόγευμα σε 11.30.

Για το... Μάλιστα. Λοιπόν, το μικρό ψάρι το γνωρίζουμε. Το μεγάλο ψάρι δεν το γνωρίζουμε. Ταινία το μικρό ψάρι γνωρίζω ότι είναι ένα δράμα υποκόσμου σε σκηνοθεσία του Γιάννη Οικονομίδη με πρωταγωνιστή τον Βαγγέλη Μουρίκη.

Λοιπόν, άλλαξε ο διοικητής στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Τώρα, για την παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου υπάρχει μια παρέμβαση η οποία έχει κοινοποιηθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της ΠΟΜΑΜΕΑ, μάλιστα. Λοιπόν, και ζητούν άμεση συνάντηση με το διοικητή της ΕΧΤΗΣ ΥΠΕ. Την έντονη ανησυχία της για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και ιδιαίτερα για την υπολειτουργία της παιδιατρικής κλινικής εκφράζει η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων με επιστολή της προς το διοικητή της ΕΧΤΗΣ Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Ηλία Θεοδωρόπουλο. Η Ομοσπονδία, ανταποκρινόμενη στις σοβαρές επισημάνσεις και στο αίτημα του φορέα μέλους της Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου Υποπολάρη, ζητάμε σε συνάντηση με τον διοικητή, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, παρουσία του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και εκπροσώπου της ΠΟΜΑΜΕΑ, Ιωνίων Ίσων και Δυτικής Ελλάδος, προκειμένου να τεθούν επιτάπητος στα προβλήματα λειτουργίας του νοσοκομείου και να δρομολογηθούν άμεσα λύσεις.

Εν τω μεταξύ έχουμε αίτηση, έκκληση στην κυριολεξία. Του κυρίου Λάζαρου Τσόλκα, ιστορικού ερευνητή συγγραφέα και μέλος του Συλλογού Φιλομήρων Ιθάκης. Για να ξεκολλήσουν, όπως αναφέρει, οι διαδικασίες για την Σχολή Ομήρου στην Ιθάκη, κοινοποιείται δε το υπόμνημα έκκληση και προς την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη, Γραφείο Πρωθυπουργού, βουλευτές του Νομού Κεφαλανιάς Ιθάκης, βουλευτές Περιφέρειας Ιωνιονήσων, Περιφερειάρχη και Περιφερειακό Συμβουλίο Ιωνιονήσων, Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβουλίο Ιθάκης και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κεντρικά και περιφερειακά. Το θέμα αφορά στην ανοιχτή έκκληση για την άμεση επανέναρξη των ερευνών και την προστασία της Μυκηναϊκής Ακρόπολης στη Σχολή Ομήρου στον Άγιο Αθανάσιο Ιθάκης και αξιοποίηση της διεθνούς συγκυρίας. Θέτει πρώτων ευθυνών τους όλους τους αρμόδιους φορείς για ένα από τα σημαντικότερα πλην παραμελημένα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Θα αναπτύσσει το ζητούμενο βεβαίως, το αναπτύσσει επαρκώς. Και καταθέτει και τις προτάσεις του. Σύνδεση της διεθνούς κινηματογραφικής προβολής με μια οργανωμένη καμπάνια προβολής της πραγματικής Μυκηναϊκής Ιθάκης ζητά από την πολιτεία, την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβουν τις θεσμικές τους ευθύνες ώστε να ξεκολλήσουν οι διαδικασίες που παραμένουν τελματωμένες επί χρόνια. Αναφέροντας ότι ο Οδυσσέας ανήκει στην παγκόσμια ιστορία, αλλά η προστασία της κληρονομιάς του είναι δικό μας χρέος για εμάς και τα παιδιά μας. Διοργάνωση Διεθνούς Αρχαιολογικού Συνεδρίου στην Ιθάκη με τη συμμετοχή διακεκριμένων μυκηναϊολόγων και ερευνητών των Ομηρικών ΕΠΟΝ. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Ιωνιονήσων, Δήμου Ιθάκης και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων για την επανέναρξη των εργασιών πεδίου. Και φυσικά να διατεθούν άμεσα τα απαραίτητα κονδύλια μέσω ΠΕΠ Ιωνιονήσων ή ΕΣΠΑ για την εκπόνηση των μελετών προστασίας στεγάστων και προσβασιμότητας του αρχαιολογικού χώρου.

0: Λοιπόν, πάμε ταχιά-ταχιά, ούτως ώστε να καταλήξουμε την αγόριδα μέλη όσον αφορά τα τελευταία τεκτενόμενα και τα οποία έχουν αναδειχθεί με τον τρόπο που αναδεικνύονται συνήθως χωρίς έρευνα. Έχουμε τον κύριο Σπύρο Ζαμόρη, τον αντιδήμαρχο Αργοστολίου, υπεύθυνο πράσινου αλλά και καθαριότητας του Δήμου, για το θέμα το οποίο έλαβε χώρα και το οποίο υφέρπει σε σχέση με μήνυση κατά αντιδημάρχου και τα λοιπά, παιδική χαρά που κανείς δεν ξέρει και δεν μπορούσε να οριοθετήσει ως τώρα την περιοχή. Λοιπόν, κύριε Ζαμόρη, και επίσης υφέρπει μια είδηση για το ότι έχει τοποθετηθεί υπεύθυνος για τις παιδικές χαρές του Δήμου Αργοστολίου, ο οποίος δεν έχει και άμεση σχέση και γνώση με το αντικείμενο. Γεια σας, κύριε Ζαμόρη.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Σας έθεσα ήδη τα ερωτήματα.
1: Ποιοι είναι αυτοί που λένε όλα αυτά τα μυθεύματα?
0: Όλα αυτά κυκλοφορούν στην αγορά.
1: Κυκλοφορούν στην αγορά ή γράφονται? Γιατί κάποια από αυτά γράφονται.
0: Το δεύτερο δεν αυτά γράφτηκε
1: αυτά,
0: ακόμη.
1: Αυτά που κυκλοφορούν λοιπόν στην αγορά και όσον αφορά τις παιδικές χαρές και ορισμένες φορές δεν έχει καμία δουλειά κανένας ιδιώτης, εκτός από εκείνον που έχει υπογράψει σύμβαση με τον Δήμο για τις συντηρήσεις και επισκευές. Σε συνεργασία με την υπηρεσία.
0: Λοιπόν,
1: οπότε
0: ένα λεπτό.
1: Αυτά που λένε είναι άτομα.
0: Για τις συντηρήσεις και τις επισκευές και όχι για τη φύλαξη. Σωστά.
1: Όχι,
0: αυτό
1: όχι,
0: μου λέτε.
1: Όχι,
0: αυτό μας λέτε.
1: Δεν υπάρχει φύλαξη.
0: Επομένως,
1: υπάρχει συντηρητής.
0: Άμπρα.
1: Υπάρχει σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου και ιδιώτη για τις συντηρήσεις επισκευές των παιδικών χαρών.
0: Ωραία.
1: Για να είναι έτοιμες όταν έρθει η ώρα, ο χρόνος μάλλον ο κατάλληλος, για να πάρουμε τις ανάλογες πιστοποιήσεις. Και να μην κινδυνεύει κανένας να πάει η αυτόφορο που κακώς φύγει αυτόφορο προχθές, γιατί ο νέος κώδικας προβλέπει ότι και οι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι δεν πάνε αυτόφορο, αλλά γίνεται αρχική δικάση.
0: Συγγνώμη, μιλάμε για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, έτσι, ο οποίος έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, δεν πάνε αυτόφορο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ωραία. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα, μιλάμε για μια παιδική χαρά τελικά στη Σκάλα.
1: Δεν ήταν αυτή η τελευταία, αυτό το site, δηλαδή το συγκεκριμένο τώρα, γιατί αυτό διάβασα, είδα μπροστά μου και τα σύντοση. Και μιλάω για την Κεφαλονία Press. Τέλος, αυτή η γυναίκα ή όποιος τέλος πάντων διαχειρίζεται, καλό θα κάνει να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στην Κεφαλονιά. Δεν έχει καμία σχέση με παιδική χαρά. Ήταν ένα άγαλμα, είναι ένα άγαλμα μάλλον που είναι δίπλα από την εκκλησία και είναι τα κολονάκια που συνήθως έχουν τα γάλματα γύρω-γύρω και εκεί τα παιδάκια.
0: Για ποιο λόγο τα παιδάκια. Σκάλας, έτσι.
1: Στη Σκάλα, ναι. Για ποιο λόγο τα παιδάκια, ένα παιδάκι 4 ετών βρέθηκε στο άγαλμα. Πού ήταν επιμέλεια των γονέων. Και πρέπει να είναι ο αντιδήμαρχος, ας πούμε, εκεί για να προσέχει το κολονάκι μην πέσει.
0: Μάλιστα.
1: Που γύρευε πως έπεσε.
0: Δηλαδή το σπάσαν το κολονάκι το συγκεκριμένο.
1: Προφανώς. Πώς έπεσε. Το κολονάκι μέχρι μόνο του, δεν θα κινείται μόνο του ένα μάρμαρο. Αν δεν το κουνήσει, αν το κλωτσίσει, αν το πειράξει. Και το παιδάκι αυτό είναι μικρό, από ό,τι έμαθα είναι μικρό, αλλά κάποιος το έκανε αυτό.
0: Ναι.
1: Κάποιος το έκανε. Αλλά η επιμέλεια των γονιών πού είναι δηλαδή, για να καταλάβω πού είναι. Και από στο άγαλμα τα παιδιά τι θέλανε από στο άγαλμα.
0: Και κατήγγειλε τον αντιδήμαρχο της περιοχής ο γονέας.
1: Τα παιδιά είναι ή στα γήπεδα ή στις παιδικές χαρές. Δεν υπάρχουν τα άγαλματα.
0: Εκεί στις θάλασσες τέλος πάντων, ναι.
1: Εντάξει, έτσι μπράβο. Λοιπόν. Κανονικά αυτό μπορεί να πάει κάποιος άλλος, όχι αντιδήμαρχος.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Και έγινε καταγγελία κατά του αντιδήμαρχου της περιοχής.
1: Έγινε καταγγελία και καλέσανε τον αντιδήμαρχο στην αστυνομία και τον που ζηριάσανε.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
1: Επαναλαμβάνω κακός. Με τον νέο κώδικα κακός.
0: Συγγνώμη, μιλάμε για αυτόφορο.
1: Αυτόφορο, ναι.
0: Το αυτόφορο σημαίνει σε συλλαμβάνω και σε βάζω μέσα.
1: Σε βάζω μέσα μέχρι να σε αποφανθεί ο εισαγγελέας για την δίκη σου.
0: Μα σύμφωνα με τα γραφόμενα, ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Κουρκουμέλης, στην προκειμένη περίπτωση, διότι είναι το κρυψόμενο άλλωστε.
1: Τον άφησε 8.30 ώρα το βράδυ, τον άφησα.
0: Με ποιο κατηγορητήριο, κύριε Ζαμόρη?
1: Τώρα εντάξει, αυτό δεν τα ξέρω. Δεν έχω.
0: Της φθοράς που προήλθε από κάποιον άλλον και από κάποιον.
1: Γιατί έπρεπε, μάλλον από ό,τι μου είπε ο ίδιος, από ό,τι γιατί του είπαν ότι έπρεπε να έχει επιμεληθεί να μην γκρεμιστεί.
0: Ορίστε.
1: Δηλαδή ζούμε σε ένα παράλογο κράτος τώρα.
0: Να είχε επιμεληθεί να μην γκρεμιστεί το κολονάκι.
1: Πώς θα γίνει αυτό? Τα μάρμαρα πώς γίνονται και τα γάλματα πώς γίνονται. Να επιμεληθεί έναν αντιδήμαρχη, εμείς όλοι αντιδήμαρχοι, πώς θα θέσουμε ένα άγαλμα, να μην πέσει. Γιατί άμα πέσει, θα πέσει βούρτα στο κεφάλι μας. Θα τρελαθούμε σαν το κράτος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Επομένως είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε κάτι να καλύψουμε.
1: Όχι, δεν προλαβαίνουμε, γιατί με τη Δημοτική Επιτροπή και έχω βγει έξω για σένα. Και το σταθμό σου.
0: Και τους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαμόρη.
1: Εννοείται πάντα.
0: Σας φύγω το χέρι. Ναι,
1: με ειδήσεις αληθινές, real από την πηγή τους. Και όχι κυτρινισμούς και παραπληροφόρηση για να δημιουργούμε εντυπώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα από αυτά τα site είναι από αυτό. Ανεμιστήρα. Αβέρτα. Λοιπόν.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Σαμόρη. Για τον χρόνο σας επίσης. Καλή συνέχεια. Να προσπαθήσουμε να τα βάλουμε στη θέση τους τα πράγματα. Λοιπόν, για τις παιδικές χαρές έχει προσληφθεί με σύμβαση συντηρητής. Για οτιδήποτε εντοπίζετε στις παιδικές χαρές μπορείτε κάλλιστα μέσω mail στο Γιαργοστόλη ή ακόμη και τηλεφωνώντας να το δηλώνετε, και είναι γεγονός γιατί το έχουμε ελέγξει αυτό. Τάχιστα γίνονται οι όποιες παρεμβάσεις. Οι παιδικές χαρές παίρνουν από έλεγχο και παίρνουν την πιστοποίησή τους ενίως. Επομένως δεν υπάρχει κάποιος να φυλάει, έτσι, παιδικές χαρές. Υπάρχει συντηρητής. Κάποιοι θεωρείτε ότι οι συντηρήσεις δεν είναι επαρκείς, μπορείτε να το δηλώσετε. Επίσης, η παιδική χαρά, γιατί ξέρετε, η αναφορά σε άγαλμα και τα λοιπά οδήγησε σε όλους να βλέπουν Αργοστόλη, έτσι, και μάλιστα τους αθλητικούς χώρους στο κλειστό γύρω-γύρω, έτσι. Όπου στέκει και... δεν ξέρω αν μελαγχολεί ο Άντωνης Τρίτσης. Λοιπόν, είναι στην περιοχή της Κάλας αυτή η παιδική χαρά. Κάπου εκεί υπάρχει ένα μνημείο. Στα μνημεία συνήθως γύρω-γύρω υπάρχουν 4 κολονάκια, άλλοτε με αλυσίδες ή άλλοτε με κακελάκι. Λοιπόν, κάποιοι κατάφεραν τέλος πάντων να τα βάλουμε το ένα κολονάκι. Έσπασε το κολονάκι. Το παιδάκι εκτός παιδικής χαράς που έπαιζε εκεί 4 ετών τραυματιστική, δεν ξέρω πολύ ή λίγο, και έγινε καταγγελία από τον πατέρα εναντίον του αντιδημάρχου που, όπως είπε ο κύριος Σαμούρης, θα έπρεπε να ελέγχει το μάρμαρο σε τι κατάσταση βρίσκεται, αν είναι έτοιμο να πέσει πλάι ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, δεν ισχύει το αυτόφορο για τους αντιδημάρχους, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Σαμούρης σύμφωνα με τον αυτοδιοικητικό χάρτη. Αλλά ο άνθρωπος, ανάλογα με σύμφωνα με την καταγγελία την οποία δέχθηκε, έμεινε κάποιες ώρες τέλος πάντων να συνομιλήσει με τους αστυνομικούς κλπ. Κλπ. Έξω είναι ο άνθρωπος, δεν είναι μέσα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ στην καθημερινότητα μας ζούμε τρελά πράγματα. Πριν 2-3 μέρες, κάποιος με ένα σπόρο αυτοκίνητο στο δρόμο της Κρανιάς θεώρησε ότι συμμετείχε σε κάποιο αγώνα, προφανώς, με αποτέλεσμα να μου, επιτρέψτε το μου, να κλωτσίσει το αυτοκίνητο και να μην ξέρουμε από πού μας έρχεται. Ευτυχώς δεν μας ήρθε. Προσπέρασε λοιπόν μετά τον τελευταίο κόμβο προς το Αργοστόλι, μετά από αυτό το πέταγμα του αυτοκινήτου του, και πέρασε με τέτοια ταχύτητα που δεν είχε τη δυνατότητα ούτε να τον δεις. Πού? Στην παραλίκη του Αργοστολίου. Έλεος πια. Τι ακριβώς νομίζετε ότι δείχνετε? Τι ακριβώς νομίζετε ότι βγάζετε με αυτές τις συμπεριφορές τις οδηγικές? Δεν ξέρω σε ποια εποχή ζείτε κάποιοι, αλλά προκαλείτε τον γέλοτα, τον θυμό και μόνο τέτοια συναισθήματα. Έλεος πια. Οι επιδείξεις αυτού του τύπου δείχνουν ότι από μόνοι τους αυτοί οι άνθρωποι που τα επιχειρούν αυτά τα πράγματα είναι κενοί, κενότατοι. Κάνουν θόρυβο όπως οι τενεκέδες που αργογεμίζουν για να επιδειχθούν. Έλεος πια. Όσο για τα σκουπίδια, φωνάζουμε και τα λοιπά, αλλά εμείς όμως όταν δεν μας βλέπουν κάνουμε τη δουλειά μας. Ποια δουλειά? Όπως αυτοί που κάνουν στα ραζάτα, όπου έχουν πετάξει ηλεκτρικές συσκευές και ογκώδια απορρίμματα μέσα στη φύση. Μιλάμε για ψυγεία, για έλεος, παιδιά τώρα. Θέλετε να πετάξετε βαριά αντικείμενα? Τηλεφωνήστε να σας πούνε πότε θα περάσουν, να τα έχετε έξω στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο και τα λοιπά, σε ένα σημείο που να μην ενοχλείτε και να εμποδίζετε και να δημιουργήσετε και προβλήματα, να τα μαζέψουνε. Λοιπόν, στο δρόμο προς τον Άγιο Ηλία, στα Ραζάντα, μιλάμε για απείρου κάλους καταστάσεις. Έχουν πεταχτεί ηλεκτρικές συσκευές, διάφορα άλλα ογκώδια αντικείμενα και υλικά. Μπορείτε να τα δείτε στο enkefalonia.gr, να θαυμάσετε συμπεριφορές.

Τώρα, η περιφέρεια Ιών Ιωνίσων, δεν έχουμε το χρόνο για να το διαβάσουμε όλο αυτό, δεν ενέκρινε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ανακοίνωσε ούτε εξέδωσε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την παλιά σταφίδα, ένα θέμα το οποίο το έχει σηκώσει, λέει, και συσπήρωση και έφτασε μέχρι τη Βουλή. Λοιπόν, και αναφέρει αναλυτικά τι προβλέπει η νομοθεσία και ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα για το ξενοδοχειακό έργο το οποίο έχει γίνει εκεί.

Ο Δήμαρχος του Εργοστολίου συγχαίρει θερμά τον κεφαλνίτη καθηγητή χειρουργικής Γεράσιμο Τσουρούφλη. Με αφορμή την ανέλυξή του στη θέση του καθηγητή χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Β' Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, το Λαϊκό. Η ανώτατη αυτή ακαδημαϊκή διάκριση, όπως αναφέρει ο Δήμος Εργοστολίου, αποτελεί επιστέγασμα μιας πολυετούς αδιάλειπτης και υψηλού επίπεδου επιστημονικής πορείας, καθώς και της αφοσίωσής του στην ιατρική έρευνα, την κλινική πράξη και την ακαδημαϊκή διδασκαλία. Ο κ. Τσουρούφλης τιμά με την κατάρτιση και το έργο του την ιατρική κοινότητα και προάγει το κύρος της επιστήμης στη χώρα μας. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη υπερηφάνεια, αναφέρει ο Δήμος Εργοστολίου, για τις υψηλές του διακρίσεις και οι οποίες αναδεικνύουν τις μεγάλες δυνατότητες του επιστημονικού δυναμικού του τόπου μας. Του ευχόμαστε όλο ψυχα υγεία, δύναμη και συνεχή επιτυχία στο υψηλό εκπαιδευτικό, ερευνητικό και ανθρωπιστικό του έργο προς όφελος της δημόσιας υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Πάμε να κλείσουμε με την επιθυμία της Ολγίνας Κρίς, με τα καραβάκια και τη χωματά. Να είστε καλά, κυρία Ολγίνα Κρίς, όπου και αν βρίσκεστε που μας παρακολουθείτε, τιμή μας. Και να χαιρετήσουμε φυσικά όλο το συχνό και επώνυμο ακροατήριο και όχι μόνο. Αύριο ευχόμαστε να έχουμε τη δυνατότητα να μοιραστούμε καλές ειδήσεις. Αν και καλές ειδήσεις παραμένουν διαχρονικά μόνο οι παλιές ειδήσεις. Καλό σας μεσημέρι.

0: όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Inkefalonia Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Συνδέσε για κλιματιστικό.
3: Αν ψήνομαι, λέει. Και εγώ με.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
3: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold. Συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
7: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Yeah. Yeah. No, yeah.

0: 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: από τον Νιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Από την έρευνα με τίτλο «Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διακυβέρνησης και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου των Δήμων της Ελλάδας, ανάδειξη Δήμων προτύπων για το διαχειριστικό έτος 2025, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, βίωσιμη λογιστική, χρηματοοικονομική και διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Δήμος Άμισης καταλαμβάνει την 8η θέση μεταξύ 332 Δήμων σε ολόκληρη την Ελλάδα, συγκεντρώνοντας 13 βαθμούς σε σύνολο 16 διαδικασιών αξιολόγησης. Σημαντική επίσης διάκριση και για το Δήμο Ιθάκης προκύπτει από την νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διακυβέρνησης και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου των Δήμων της Ελλάδας για το 2025 και ο Δήμος Ιθάκης καταλαμβάνει τη 19η θέση πανελλαδικά μεταξύ συνολικά 332 Δήμων, συγκεντρώνοντας 12 βαθμούς σε σύνολο 16 διαδικασιών που εξετάστηκαν. Ο Δήμος Ιθάκης ενημερώνει ότι εγκρίθηκε επιχορήγηση μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την υλοποίηση του έργου επισκευή και συντήρηση 5 καταστάσεων αφαλάτωσης βαθύ Σταυρός και Όνη του Δήμου Ιθάκης έτους 2026. Η Ιθάκη ετοιμάζεται να τιμήσει και φέτος με λαμπρότητα την Παναγία των Καθαρών, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές του νησιού. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 7 και 8 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Παναγίας των Καθαρών, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και επισκεπτών. Την ελληνική κυβέρνηση στις φετινές εκδηλώσεις θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Κακαβάς. Ολοκληρωτική καταρρεύση του κυβερνητικού αφηγήματος, σοβαρές απώλειες σε πόρους και έργα υποδομής στην Κεφαλονιά, καταγγέλει ανεξάρτητη αυτοδιοικητική συνεργασία αρχών ανάσα για τα Ιόνια νησιά, τονίζοντας ότι η Κεφαλονιά πληρώνει την αδυναμία και την αφαιρεγκαιότητα της κυβερνητικής παράταξης. 4.145 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.377 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 180 στην Κεφαλονιά. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αποχαιρέτησε με ανάρτησή του την υπεύθυνη τομέα υγείας του Βορείου Τομέα Νέας Δημοκρατίας Βάσο Φιλιππάτου. Η Βάσο Φιλιππάτου, με καταγωγή από τα Μονοπολά τα Παλικής, υπηρέτησε για πολλά χρόνια στον χώρο της υγείας και είχε σταθεί με αφοσίωση και ανθρωπιά στο πλευρό εκατοντάδων συμπατριωτών μας, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια κάθε φορά που υπήρχε ανάγκη. Υπήρξε ενεργό μέλος της κοινωνίας και με έντονη πολιτική παρουσία στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, διατελώντας μάλιστα μέλος πολιτικής επιτροπής του κόμματος. Την ανάληψη καθηκόντων στη θέση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, του πρώην υφυπουργού και πρώην βουλευτή Αναστάσου Λιάσκου, μέχρι την ολοκλήρωση της νέας διαδικασίας μέσω ΑΣΕΠ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο μέχρι πρότινος διοικητής του νοσοκομείου, Χρήστος Θανόπουλος, είχε υποβάλει πριν από λίγες ημέρες την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους. Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρει ότι ζήτησε από τον κύριο Λιάσκο να αναλάβει προσωρινά την ευθύνη της διοίκησης του νοσοκομείου της Ζακύνθου, επισημένοντας ότι εκείνος αποδέχθηκε την πρόταση. Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία της Eurostat για τις περιοχές που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη τουριστική ένταση το 2024. Μάλιστα, στις δύο πρώτες θέσεις της λίστας και με μεγάλη διαφορά βρίσκονται δύο ελληνικές περιφέρειες, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά. Η περιφέρεια Ιωνιονίσου κατέγραψε 102,6 διανυκτερεύσεις ανακάτοικο, με περισσότερες από 20,5 εκατομμύρια συνολικές διανυκτερεύσεις και πληθυσμό περίπου 200.000 κατοίκων. Η Αγροτική Ένωση Κεφαλονιάς και η Ιθάκης υπενθυμίζει στους συμπατριώτες ενεργούς μελισσοκόμους, μέλη του ΚΕΜΙΑ, ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ξεκίνησε η ετήσια και υποχρεωτική δήλωση κατεχόμενων και ψελών έτους 2026. Διευκρινίσει και υποβοήθηση στην ψηφιακή υποβολή της ετήσιας και υποχρεωτικής δήλωσης και ψελών, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους διακοκεφαλονίδες μελισσοκόμους στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης επί της παραλιακής λεωφόρου Αντώνη Τρίτσης στο Αργοστόλου. Με μεγάλη επιτυχία και αθρώα προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου η βραδιά Καντάδα στην Πεσάδα, σε ένα αυθεντικό επτανησιακό σκηνικό στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Παρθένης, η ανδρική χοροδία του Δήμου Αργοστολίου και η ανδρική χοροδία του Δήμου Λιξουρίου ένωσαν τις φωνές τους, ταξιδεύοντας στο κοινό σε αγαπημένες επτανησιακές μελωδίες. Τις χοροδίες διεύθυνε ο Άγγελος Μουραλάτος, ενώ τη μουσική συνοδεία στο ακορντεόν είχε ο Γρηγόρης Βλαχούλης. Μουσική βραδιά όπως Αλεξάνδρινουμ, η μουσική των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Βεργότη, στα Κουρκουμελάτα Κεφαλονιάς, και τελεί υπό την αιγίδα της Ιωνικής Ακαδημίας 1808. Η ερμηνεία της Ειρήνης Καραγιάννη Μεσόφωνο, και επίσης στα μουσικά όργανα η Ναταλία Γεράκη στο φλάουτο, Απόστολος Παλιός στο πιάνο. Έρευνα κείμενα επιμέλεια Ναταλία Γεράκη.

κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

χαμένες μου ζωές και

Πήρα στα χέρια μου παλιά γράμματά σου, τόσες εικόνες κρυμμένες στις λέξεις, και ψιθυρίζω κρυφά το όνομά σου.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Η Κεφαλονιά, 89,2.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / ατζέντα. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: ειδήσεων από τον Ιγκεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Από την έρευνα με τίτλο «Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διακυβέρνησης και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου των Δήμων της Ελλάδας, ανάδειξη Δήμων προτύπων για το διαχειριστικό έτος 2025, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, βίωσιμη λογιστική, χρηματοοικονομική και διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Δήμος Άμης καταλαμβάνει την 8η θέση μεταξύ 332 Δήμων σε ολόκληρη την Ελλάδα, συγκεντρώνοντας 13 βαθμούς σε σύνολο 16 διαδικασιών αξιολόγησης. Σημαντική επίσης διάκριση και για το Δήμο Ιθάκης προκύπτει από την έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διακυβέρνησης και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου των Δήμων της Ελλάδας για το 2025 και ο Δήμος Ιθάκης καταλαμβάνει τη 19η θέση πανελλαδικά μεταξύ συνολικά 332 Δήμων, συγκεντρώνοντας 12 βαθμούς σε σύνολο 16 διαδικασιών που εξετάστηκαν. Ο Δήμος Ιθάκης ενημερώνει ότι εγκρίθηκε επιχορήγηση μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την υλοποίηση του έργου επισκευή και συντήρηση 5 καταστάσεων αφαλάτωσης βαθύ σταυρός και όνη του Δήμου Ιθάκης έτους 2026. Η Ιθάκη ετοιμάζεται να τιμήσει και φέτος με λαμπρότητα την Παναγία των Καθαρών, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές του νησιού. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 7 και 8 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Παναγίας των Καθαρών με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και επισκεπτών. Την ελληνική κυβέρνηση στις φετινές εκδηλώσεις θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Κακβάς. Ολοκληρωτική κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος, σοβαρές απώλειες σε πόρους και έργα υποδομής στην Κεφαλονιά, καταγγέλει ανεξάρτητη αυτοδιοικητική συνεργασία αρχών ανάσα για τα Ιόνια νησιά, τονίζοντας ότι η Κεφαλονιά πληρώνει την αδυναμία και την αφαιρεγκαιότητα της κυβερνητικής παράταξης. 4.145 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.377 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 180 στην Κεφαλονιά. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αποχαιρέτησε με ανάρτησή του την υπαίθενη τομέα υγείας του Βορείου Τομέα Νέας Δημοκρατίας Βάσο Φιλιππάτου. Η Βάσο Φιλιππάτου, με καταγωγή από τα Μονοπολά τα Παλικής, υπηρέτησε για πολλά χρόνια στον χώρο της υγείας και είχε σταθεί με αφοσίωση και ανθρωπιά στο πλευρό εκατοντάδων συμπατριωτών μας, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια κάθε φορά που υπήρχε ανάγκη. Υπήρξε ενεργό μέλος της κοινωνίας και με έντονη πολιτική παρουσία στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, διατελώντας μάλιστα μέλος πολιτικής επιτροπής του κόμματος. Την ανάληψη καθηκόντων στη θέση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, του πρώην υφυπουργού και πρώην βουλευτή Αναστάσου Λιάσκου, μέχρι την ολοκλήρωση της νέας διαδικασίας μέσω ΑΣΕΠ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο μέχρι πρότινος διοικητής του νοσοκομείου, Χρήστος Θανόπουλος, είχε υποβάλει πριν από λίγες ημέρες την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους. Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρει ότι ζήτησε από τον κύριο Λιάσκο να αναλάβει προσωρινά την ευθύνη της διοίκησης του νοσοκομείου της Ζακύνθου, επισημένοντας ότι εκείνος αποδέχθηκε την πρόταση. Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία της Eurostat για τις περιοχές που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη τουριστική ένταση το 2024. Μάλιστα, στις δύο πρώτες θέσεις της λίστας και με μεγάλη διαφορά βρίσκονται δύο ελληνικές περιφέρειες, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά. Η περιφέρεια Ιωνιονίσου κατέγραψε 102,6 διανυκτερεύσεις ανακάτοικο, με περισσότερες από 20,5 εκατομμύρια συνολικές διανυκτερεύσεις και πληθυσμό περίπου 200.000 κατοίκων. Η Αγροτική Ένωση Κεφαλονιάς και η Ιθάκης υπενθυμίζει στους συμπατριώτες ενεργούς μελισσοκόμους, μέλη του ΚΕΜΗ, ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ξεκίνησε η ετήσια και υποχρεωτική δήλωση κατεχόμενων και ψελών έτους 2026. Διευκρινίσει και υποβοήθηση στην ψηφιακή υποβολή της ετήσιας και υποχρεωτικής δήλωσης κυψελών, παρέχονται στους ενδιαφερόμενους διακοκεφαλονίδες μελισσοκόμους στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης επί της παραλιακής λεωφόρου Αντώνη Τρίτση στο Αργοστόλι. Με μεγάλη επιτυχία και αθρώα προσέλευση κόσμου, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου η βραδιά Καντάδα στην Πεσάδα, σε ένα αυθεντικό επτανησιακό σκηνικό στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Παρθένης, η Ανδρική Χοροδία του Δήμου Αργοστολίου και η Ανδρική Χοροδία του Δήμου Λιξουρίου ένωσαν τις φωνές τους, ταξιδεύοντας στο κοινό σε αγαπημένες επτανησιακές μελωδίες. Τις χοροδίες διεύθυνε ο Άγγελος Μουραλάτος, ενώ τη μουσική συνοδεία στο ακορντεόν είχε ο Γρηγόρης Βλαχούλης. Μουσική βραδιά όπως Αλεξάνδρινουμ, η μουσική των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Βεργότη, στα Κουρκουμελάτα Κεφαλονιάς, και τελεί υπό την αιγίδα της Ιωνικής Ακαδημίας 1808. Η ερμηνεία της Ειρήνης Καραγιάννη Μεσόφωνο, και επίσης στα μουσικά όργανα η Ναταλία Γεράκη στο φλάουτο, ο Απόστολος Παλιός στο πιάνο. Έρευνα κείμενα επιμέλεια Ναταλία Γεράκη.

Μπέμπα, ήσουν τόσο δά, μετά γίνες κοπέλα, κοπελιά και τώρα κοντζά μου ολόκληρη.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

0: in Κεφαλονιά. 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Η Κεφαλονιά 89,2.

0: ειδήσεων από τον Νιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Από την έρευνα με τίτλο «Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διακυβέρνησης και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου των Δήμων της Ελλάδας, ανάδειξη Δήμων προτύπων για το διαχειριστικό έτος 2025, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, βίωσιμη λογιστική, χρηματοοικονομική και διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Δήμος Άμισης καταλαμβάνει την 8η θέση μεταξύ 332 Δήμων σε ολόκληρη την Ελλάδα, συγκεντρώνοντας 13 βαθμούς σε σύνολο 16 διαδικασιών αξιολόγησης. Σημαντική επίσης διάκριση και για το Δήμο Ιθάκης προκύπτει από την έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διακυβέρνησης και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου των Δήμων της Ελλάδας για το 2025 και ο Δήμος Ιθάκης καταλαμβάνει τη 19η θέση πανελλαδικά μεταξύ συνολικά 332 Δήμων, συγκεντρώνοντας 12 βαθμούς σε σύνολο 16 διαδικασιών που εξετάστηκαν. Ο Δήμος Ιθάκης ενημερώνει ότι εγκρίθηκε επιχορήγηση μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την υλοποίηση του έργου επισκευή και συντήρηση 5 καταστάσεων αφαλάτωσης βαθύ σταυρός και όνη του Δήμου Ιθάκης έτους 2026. Η Ιθάκη ετοιμάζεται να τιμήσει και φέτος με λαμπρότητα την Παναγία των Καθαρών, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές του νησιού. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 7 και 8 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Παναγίας των Καθαρών με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και επισκεπτών. Την ελληνική κυβέρνηση στις φετινές εκδηλώσεις θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Κακβάς. Ολοκληρωτική κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος, σοβαρές απώλειες σε πόρους και έργα υποδομής στην Κεφαλονιά, καταγγέλει ανεξάρτητη αυτοδιοικητική συνεργασία αρχών ανάσα για τα Ιόνια νησιά, τονίζοντας ότι η Κεφαλονιά πληρώνει την αδυναμία και την αφαιρεγκαιότητα της κυβερνητικής παράταξης. 4.145 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.377 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 180 στην Κεφαλονιά. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αποχαιρέτησε με ανάρτησή του την υπεύθυνη τομέα υγείας του Βορείου Τομέα Νέας Δημοκρατίας, Βάσο Φιλιππάτου. Η Βάσο Φιλιππάτου, με καταγωγή από τα Μονοπολά τα Παλικής, υπηρέτησε για πολλά χρόνια στον χώρο της υγείας και είχε σταθεί με αφοσίωση και ανθρωπιά στο πλευρό εκατοντάδων συμπατριωτών μας, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια κάθε φορά που υπήρχε ανάγκη. Υπήρξε ενεργό μέλος της κοινωνίας και με έντονη πολιτική παρουσία στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, διατελώντας μάλιστα μέλος πολιτικής επιτροπής του κόμματος. Την ανάληψη καθηκόντος στη θέση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, του πρώην υφυπουργού και πρώην βουλευτή Αναστάσου Λιάσκου, μέχρι την ολοκλήρωση της νέας διαδικασίας μέσω ΑΣΕΠ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο μέχρι πρότινος διοικητής του νοσοκομείου, Χρήστος Θανόπουλος, είχε υποβάλει πριν από λίγες ημέρες την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους. Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρει ότι ζήτησε από τον κύριο Λιάσκο να αναλάβει προσωρινά την ευθύνη της διοίκησης του νοσοκομείου της Ζακύνθου, επισημένοντας ότι εκείνος αποδέχθηκε την πρόταση. Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία της Eurostat για τις περιοχές που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη τουριστική ένταση το 2024. Μάλιστα, στις δύο πρώτες θέσεις της λίστας και με μεγάλη διαφορά βρίσκονται δύο ελληνικές περιφέρειες, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά. Η περιφέρεια Ιωνιονίσου κατέγραψε 102,6 διανυκτερεύσεις ανακάτοικο, με περισσότερες από 20,5 εκατομμύρια συνολικές διανυκτερεύσεις και πληθυσμό περίπου 200.000 κατοίκων. Η Αγροτική Ένωση Κεφαλονιάς και η Ιθάκης υπενθυμίζει στους συμπατριώτες ενεργούς μελισσοκόμους, μέλη του ΚΕΜΗ, ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ξεκίνησε η ετήσια και υποχρεωτική δήλωση κατεχόμενων και ψελών έτους 2026. Διευκρινίσει και υποβοήθηση στην ψηφιακή υποβολή της ετήσιας και υποχρεωτικής δήλωσης κυψελών, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους διακοκεφαλονίδες μελισσοκόμους στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης επί της παραλιακής λεωφόρου Αντώνη Τρίτσης στο Αργοστόλι. Με μεγάλη επιτυχία και αθρώα προσέλευση κόσμου, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου η βραδιά Καντάδα στην Πεσάδα, σε ένα αυθεντικό επτανησιακό σκηνικό στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Παρθένης, η ανδρική χοροδία του Δήμου Αργοστολίου και η ανδρική χοροδία του Δήμου Λιξουρίου ένωσαν τις φωνές τους, ταξιδεύοντας στο κοινό σε αγαπημένες επτανησιακές μελωδίες. Τις χοροδίες διεύθυνε ο Άγγελος Μουρελάτος, ενώ τη μουσική συνοδεία στο ακορντεόν είχε ο Γρηγόρης Βλαχούλης. Μουσική βραδιά όπως Αλεξάνδρινουμ, η μουσική των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Βεργότη, στα Κουρκουμελάτα Κεφαλονιάς, και τελεί υπό την αιγίδα της Ιωνικής Ακαδημίας 1808. Η ερμηνεία της Ειρήνης Καραγιάννη Μεσόφωνο, και επίσης στα μουσικά όργανα η Ναταλία Γεράκη στο φλάουτο, ο Απόστολος Παλιός στο πιάνο. Έρευνα κείμενα επιμέλεια Ναταλία Γεράκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

φάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα, ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφόρ.

Μετράω σημάδια και κομμάτια φιλιά. Προσπαθώ να φωνάξω μα δεν βγάζω μιλιά.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον λέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.